0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα όνομα.
2: Λαμπρινή.
3: Ένα φυτό.
2: Λίανθος.
1: Το βάζουμε στη σαλάτα, το κάνουμε και ντολμάδες.
2: Λουκουμάδες θα πω.
1: Ωραία.
3: Μια πόλη.
2: Επόμενο.
1: Ένα φαγητό.
2: Λουκουμά. Πάμε λουκουμάδες.
1: Τον αγαπάς το λουκουμά, ε.
2: Πολύ.
1: Φαίνεται. Το βάζεις και στη σαλάτα και το κάνεις και ντολμάδες το λουκουμά.
2: Γλυκανάλατα, όλα μαζί. Γιατί όχι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η

0: Lucy.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε?
3: Καλά, εσείς? Δημήτρη.
2: Μια χαρά. Δημήτρη, πώς είμαστε?
3: Ναι. Εγώ είμαι. Σαν να έχεις καταλάβει ποιος είμαι εγώ όμως.
2: Έχω Αργύρη μου, έχω καταλάβει.
3: Δημήτρη!
4: Τι κέρδισες βρε Δημήτρη μου, ξέρεις?
2: Θεωρώ κάτι ακούω σπέτσες, τι φάση?
3: Σπέτσες ρε φίλε, φεύγεις κατευθείαν για σπέτσες με το έτερο σου ίμιση που το έχεις εκτίμηση και το αυτοκινητάκι σου βέβαια.
2: Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα όνομα.
2: Λαμπρινή.
3: Ένα φυτό.
2: Λίανθος.
1: Το βάζουμε στη σαλάτα, το κάνουμε και ντολμάδες.
2: Λουκουμάδες θα πω.
1: Ωραία. Μια πόλη.
2: Επόμενο.
1: Ένα φαγητό.
2: Πάμε λουκουμάδες.
1: Τον αγαπάς το λουκουμά,
2: Πολύ.
1: Φαίνεται. Το βάζεις και στη σαλάτα και το κάνεις και ντολμάδες το λουκουμά.
2: Γλυκανάλατα, όλα μαζί. Γιατί όχι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ο επικεφαλής της NASA λοιπόν προσπάθησε να εμψυχώσει υποσχόμενος ότι θα στείλει μια ποδοσφαιρική μπάλα στη Σελήνη αν κατακτήσει τον τίτλο.
2: Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πιστεύουν ότι είμαστε τελείως βούρλα. Γιατί θα λένε ο ένας έχει στείλει μια μπάλα, ο άλλος έχει στείλει ένα βινίλιο, ο άλλος έχει στείλει
1: το
2: βρακί του. Θα λένε ρε παιδιά τα σκουπίδια σας μας πετάτε στο διάστημα αν είναι δυνατόν. Και φαντάσου να σου λένε οι εξωγήινοι, αχ ένα παιδάκι πέταξε κατά λάθος την μπάλα του στο διαστημικό τέτοιο. Ας την πετάξουμε πίσω. Ποιο θα τη φάει στο κεφάλι. Αυτό είναι το χειρότερο. Είμαι σίγουρη ότι θα τη φάω εγώ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 650 άνθρωποι παγκοσμίως βρίσκονται στην κατάψυξη. Όχι στην κατάψυξη του σπιτιού τους.
2: Όχι, φαντάζομαι.
1: Αλλά έχουν καταψυχθεί με κρυονική, ελπίζοντας ότι η μελλοντική τεχνολογία θα μπορέσει να τους επαναφέρει κάποια στιγμή στη ζωή.
2: Πώς την παίρνεις αυτή την απόφαση?
1: Αν ήξερα ότι θα μπούμε όλοι μαζί στην κατάψυξη.
2: Τι λες, παιδάκι μου, θα πω στην κατάψυξη μαζί σου?
1: Είσαι ήδη στην κατάψυξη εσύ.
2: Όχι, όχι, μαζί σου δεν μπαίνω στην κατάψυξη εγώ. Θα πω με κάνα αγκουράκι, με καμιά.
1: Τα αγκούρια δεν μπαίνουν στην κατάψυξη. Άμα θέλεις όμως, μπορώ να σου φορεωρώ το δοκιμά. Να σε βάλουμε πάρα, ξυπνήσεις, να έχεις και κάτι να φας.
2: Στάνι!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: επιτυχίες 90s to now. Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πάμε στα social media που ο καθένας κλείνεται εκεί στο μικρό κοσμό του και περνάμε, σου λέει, πάνω από 6 χρόνια της ζωής μας εκεί. Αν υπολογιστεί ότι ένα προσδόκιμο ζωής περίπου 73 ετών, ο συνολικός χρόνος που αφιερώνεται στα social media ξεπερνά τα 6 χρόνια.
2: Σε όλα τα πράγματα υπάρχει το καλό και το κακό, ωραία.
1: Θέλω να πω, ακούγεται ένα 6 χρόνια από τη ζωή σου.
2: Πόσα χρόνια περνάμε στην κίνηση, κύριε, εσύ που έγραψες το άρθρο.
1: Αυτό
2: είναι το πρόβλημα. Όχι το πόσα χρόνια περνάμε στο κινητό μας, στο σπίτι μας, στην ασφάλιση με το air condition μας.
1: Σκορπάτε τον πανικό στον κόσμο και λέτε ένα 6 χρόνια στα 73.
2: Πόσα χρόνια περιμένουμε στα ταμεία των σούπερ μάρκετ.
1: Καταρχάς, εγώ θα ζήσω πάνω από 73.
2: Αργύρη, δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά θα μας θάψεις όλους έναν έναν ξεχωριστά.
1: Πάντα σε αυτό καταλήγουμε και μ' αρέσει.
2: Μα είναι και η αλήθεια, άλλωστε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Yeah.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
1: 1896. Εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones, ο οποίος παίρνει το όνομά του από τους δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones.
3: 1908 και ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pergner ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα στη Νότια Κρήτη.
1: Στις 3 Ιουλίου του 1985 κυκλοφόρησε η ταινία Back to the Future. Αρχικά, κανείς δεν περίμενε τη θρυλική επιτυχία του. Σήμερα θεωρείται μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες όλων των εποχών.
3: Η τρίτη σεζόν του Stranger Things κυκλοφόρησε στις 4 Ιουλίου του 2019. Αλλά οι fans σε όλο τον κόσμο περίμεναν μέχρι τα μεσάνυχτα της 3ης Ιουλίου για Binge Watch.
1: Δημιούργησε τεράστιο social media hype.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε. 7 και 4 πρώτα λεπτά και φυσικά είμαστε εδώ στις θέσεις μας, στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Εγώ είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε και σήμερα την καλύτερη δυνατή παρέα. Τι γίνεται, παιδιά, Παρασκευούλα σήμερα, 3 Ιουλίου.
1: Τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο. Άκου τώρα, να δεις τι γίνεται. Δεν μπορώ.
0: Τι?
1: Δεν μπορώ.
0: Ξύπνα καταρχάς.
1: Ξύπνα, έχω πάθει.
0: Έλα.
1: Έχω πάθει, δεν μπορώ. Έχω πάθει. Είναι το τέτοια η ζέστη έξω, τέτοιο το κλίμα που μου συμφωνεί. Θέλω να κάνω όχι χειμερή ανάρκη, το ανάποδο.
0: Σου έχω καλά νέα.
1: Νάρκη.
0: Σου έχω καλά νέα
1: για
0: σήμερα. Πέφτει η θερμοκρασία, θα τα πούμε στον καιρό όμως. Να πούμε ότι και σήμερα έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα, θεματάρες, διαγωνισμάρες, δωράρες.
1: Καταρχάς το θέμα μας, μαθαίνουμε και την εφαρμογή που σε βοηθάει να παλέψει τον καύσωνα.
0: Πώς θα ρίχνεις λουλούδια σε ένα πανηγύρι για να γίνεις viral. Είναι πάρα πολύ σημαντικό tip αυτό που θα σας δώσουμε.
1: Πόσα εκατομμύρια πιστεύετε ότι πήρε ο Μέση για 5 λέξεις στο τρέιλερ του Spider-Man?
0: Φυσικά παίζουμε το πέστο στον Kiss 92,9 και έφυγες και σήμερα σας στέλνουμε κόπεδια.
1: Και τι αντιμετωπίζουν οι έξυπνες γυναίκες στον εργασιακό χώρο, εγώ θα σας τα πω όλα.
0: Αυτό και άλλα πολλά, πολλά, πολλά. Δεν ξεχνάτε ότι το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας και πρέπει να ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε για να μας στέλνετε μηνυματάκια, καλημέρες, αγαπούλες, ό,τι θέλετε γενικότερα για να αρχίσει αυτή ωραία η μέρα που φαίνεται ότι θα είναι
1: δύσκολη και πάλι.
0: Ξυπνητερή. Ξεκινάτε λοιπόν να στέλνετε μηνύματα στο Viber, να πιούμε και εμείς δύο γουλιές καφέ. Πιείτε και εσείς τον καφέ σας. Να ξεκινήσουμε σιγά χέρι-χέρι να ανέβουμε και αυτό το βουνό της Παρασκευής.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: 11 λεπτά μετά τις 7 είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι Παρασκευούλα σήμερα, 3 Ιουλίου, και το Eject Festival 2026 Powered by Day έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια.
1: Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, ως μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα, παιδιά, να τσεκάρω και αυτό, να τσεκάρω και εκείνο, να τσεκάρω και τ' άλλο. Και ναι, τώρα είμαι έτοιμος να σας πω. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε σήμερα. Θα είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Γενικά έθριος θα είναι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 με 33, να πω. 34, να πω, βαθμούς Κελσίου. Με ασθενείς ανέμους και καλές συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Κάνει κάτι αναλαμπές μες τη μέρα, ενώ είναι μια κουφόβραση σκέτη. Κάνει κάτι αναλαμπές και εκεί έχει κάτι ανεμάκια.
1: Μάκια.
0: Αύριο τώρα λένε ότι θα πέσει θερμοκρασία και ότι θα είναι λίγο πιο καλά. Μάλιστα αύριο δίνουν και κάτι τοπικές βροχούλες.
1: Ας βρέξει.
0: Ας βρέξει, θα λιώσουμε από την υγρασία. Αλλά θέλω να πω ότι αύριο δείχνουν ότι θα κατέβει λίγο η θερμοκρασία και θα κατέβει αισθητά 7-8 βαθμούς.
1: Άντε μακάρι, Παναγία μου.
0: Για να δούμε από το στόμα μου και στο Θεού ταυτή.
1: Κινησούλα έχει στον Κηφισό όπως πάντα. Από το ύψος των Σεπολίων στην άνοδο μέχρι τα Άνω Πατήσια είναι η κίνηση και η κάθοδος είναι από το ύψος του Ήλιον μέχρι το Περιστέρι. Η Λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Αυτά για την ώρα, δεν υπάρχει κάτι δραματικό άλλο.
0: Πολύ όμορφο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι τώρα εδώ στο Kiss 92,9. Δυναμώστε το ραδιοφωνό σας, γιατί οι καλύτερες 90's του να επιτυχίες έρχονται. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μιλήσουμε και για τις συνήθειες που έχουμε όταν ξυπνάμε, παιδιά. Και τι σημαίνει αυτό. Εδώ, σε πολύ λίγο, στο Kiss 92,9 μόνο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: έξω από τη ζωή μου, έξω από το κεφάλι μου, έξω από το μυαλό μου και έξω από τα όνειρά μου. Τραγουδάνε Sunrise Avenue με το Fairy Tale Gone Bad εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Αν νόμιζα το λες εμένα.
0: Όχι, είναι επειδή δεν ξέρεις πολύ καλά αγγλικά. Ξέρεις αγγλικά, δεν ξέρεις πολύ καλά όμως.
1: Ξέρω λιγότερα από όσα νομίζεις. Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα στην πρωινή μας ρουτίνα. Τι συμβαίνει το πρωί όταν ανοίγουμε τα ματάκια μας?
0: Θέλω να μου πεις τι κάνεις εσύ με το που ανοίγεις τα μάτια σου, όχι σε συνθήκες εκπομπής, σε συνθήκες καθημερινότητας. Γιατί στην εκπομπή καταλαβαίνω δεν προλαβαίνεις να κάνεις και πολλά.
1: Δυστυχώς κάνω αυτό που θα συζητήσουμε τώρα με το θέμα μας. Είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω, να πιάσω το κινητό στα χέρια μου και να δω τις ειδοποιήσεις.
0: Εγώ αυτό ξέρεις πότε το κάνω?
1: Ότε.
0: Μόνο όταν είμαι σε σχέση. Αν δεν είμαι, το ξεχνάω το κινητό, το αφήνω στην άκρη.
1: Τι
0: το
1: εννοείς?
0: Πρώτο πράγμα που θα κάνω.
1: Σήμερα το πρωί, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανες? Με το που άνοιξες τα μάτια όμως.
0: Να... ήθελα να δω αν είναι και ο Χωσέ, γιατί δεν φιάλτη πάλι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Κάνεις μία έτσι και τον βλέπεις.
0: Είδα την ώρα, λέω πόρε.
1: Την ώρα που την είδες?
0: Έκανα στο κινητό να δω την ώρα.
1: Άρα στο
0: δεν έχω ρολόι μέσα στο τέτοιο.
1: Αμα αυτό σου λέει τώρα εδώ πέρα, ότι αν έχεις το κινητό σου, ας πούμε, δίπλα σου, αναγκαστικά είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν ανοίγουν τα μάτια τους και πριν ακόμα σηκωθούν από το κρεβάτι, ελέγχουν ειδοποιήσεις mail, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ίδιο ακριβώς κάνουν και λίγο πριν κοιμηθούν. Εσύ, ας πούμε, κοιτάς την ώρα. Okay. Η συμβουλή του είναι να γράψει κανείς τις 5 πρώτες κινήσεις που κάνει μόλις ξυπνήσει και στη συνέχεια να αναρωτηθεί αν είναι πραγματικά έτσι όπως θέλει να ξεκινάει η μέρα του.
0: Αλήθεια είναι
1: όταν
0: αυτό.
1: Ξυπνάει. Αν η πρώτη απάντηση λοιπόν σε αυτό το ερώτημα είναι το ότι το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν ανοίγουμε τα μάτια μας είναι το κινητό, ίσως αυτό αποτελεί ένα πρώτο σημάδι ότι η τεχνολογία έχει αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην καθημερινότητα από όσο
0: θέλαμε. Ναι, γιατί είναι σαν να ξυπνάς σε μια καθημερινότητα και να λες, α, με το, αν δεν υπήρχαν τα κινητά, α, ξυπνάω. Βγαίνω έξω στη γειτονιά να μάθω τα νέα με το που ανοίγω τα μάτια μου.
1: Παιδί μου, παλιά λέγανε το πρώτο πράγμα που κάνω όταν ξυπνάω, φτιάχνω τον καφέ μου.
0: Φτιάχνω τον καφέ
1: αυτό
0: μου.
1: Έχει μια υγεία μέσα, μια φυσιολογικότητα, δεν ξέρω πώς να το πω. Λέει λοιπόν ο ίδιος ο ψυχολόγος εδώ, συμβουλεύει ότι αν θες να περιορίσεις την έκθεσή σου απέναντι στο scrolling και να μην είναι αυτό το πρώτο πράγμα που κάνουμε το πρωί όταν ξυπνάμε, δύο τι να υπάρχουν. Ή να απομακρύνεις από το κινητό σου τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί αυτές είναι που μας έχουν
0: ή να πάρεις ένα ξυπνητήρι, να το έχεις δίπλα στο κρεβάτι σου και το κινητό να το αφήνεις στο σαλόνι.
1: Ακριβώς, αυτές οι δύο λύσεις υπάρχουν. Διαλέξτε και πάρτε. Αλλιώς μείνετε στη μιζέρια και εγώ μαζί, χειρότερος πρώτος από όλους, να μείνουμε στη μιζέρια. Θέλετε να κάνουμε μία άσκηση από αύριο όλοι μαζί? Θέλετε να κοιμηθούμε σε ένα δωμάτιο
0: όλοι
1: στο δωμάτιό μας? Αυτό είναι.
0: Δεν έχω ξυπνητήρι μέσα στο δωμάτιο. Αν ναι, να μου πεις αύριο δεν με νοιάζει να ξυπνήσω.
1: Ναι, αύριο που είναι Σάββατο και δεν έχουμε ξυπνήματα, να βάλουμε το κινητό μας σε άλλο δωμάτιο. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε αύριο όταν ξυπνήσουμε είναι να χαμογελάσουμε στη ζωή και να φτιάξουμε έναν ωραίο καφέ. Γιατί κοροϊδεύεις?
0: Μάλιστα. Τι να πω τώρα.
1: Χαμογέλα λίγο να σε δω στη ζωή.
0: Χαμογελάω. Λοιπόν. Φαίνεται η χαρά μου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Τι να πω. Λοιπόν, για πάρτε μας τώρα για πρώτη καλημέρα και να σας έτσι ξεψαχνίσουμε λίγο και να δούμε και ποιο είναι και το πρώτο πράγμα που κάνετε εσείς όταν ξυπνάτε. 2-10-80-50-000.
0: Γιατί
1: και...
0: έχουμε καλλιντικά από τη Serie Up Cosmetics.
1: Βεβαίως. 2-10-80-50-000 λοιπόν. Καλείτε τώρα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
5: Κάθε πρωί στις 8.

0: Δεσποινίδα μου, άκουμε απόψε, τραγουδάει ο Μότζο.
1: Μάλιστα, Μότζο. 7:25 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 και πάμε να πούμε.
2: Hello.
3: Η πρώτη καλημέρα.
1: Η πρώτη καλημέρα θα μοιραστούμε λοιπόν με τη φίλη μας την Αγγελική. Καλημέρα, Αγγελική.
4: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
4: Λέω καλά.
1: Γιατί το λες
4: έτσι? Γιατί από χθες είμαι λίγο... Γιατί είμαι λίγο αρρωστούλα από χθες και έχω κανονίσει πάρτι γιατί έχω γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια πολλά!
1: Και θα τους κολλήσω όλους!
0: Να σε χαιρόμαστε, Αγγελική! Καλά! Περίμενε κι εσύ. Πας και αρρωσταίνεις. Ιούλιο μήνα, Ιουλιάτικα. Και έχεις και γενέθλια.
4: Το έχω. Εν τω μεταξύ, τα τελευταία χρόνια γιορτή είναι. Γενέθλια είναι. Όλο κάτι παθαίνω. Δεν ξέρω. Κάποιος κάτι λέει.
0: Είσαι καρκινάκι γι' αυτό. Επειδή είσαι καρκινάκι, είσαι πολύ ευαίσθητο και έρχονται τα γενέθλια.
4: Ναι.
0: Πόσο γίνεις, 25?
4: Ναι, ναι. Το διπλάσιο.
1: Επί δύο?
0: Άντε καλέ.
1: Double.
0: Τα 50.
4: Double.
0: Τα 50 είναι η καλύτερη ηλικία, να ξέρεις, Αγγελική.
4: Γι' αυτό έχω κανονίσει πάρτι.
1: Εγώ στα 50.
4: Να λίγο καλύτερα, αύριο.
1: Εγώ στα 50 μου θα κάψω την Κυψέλη, καλέ. Τι μου λες τώρα?
0: Μην είμαι σπίτι μόνο με την κάψεις. Να σου πω, Αγγελική.
1: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ανοίγεις τα ματάκια στο πρωί?
4: Ραδιόφωνο.
1: Αλήθεια, τι ωραία. Τι υγιές.
4: Ανοίγω ραδιόφωνο.
1: Δεν κοιτάς κινητό εσύ,
4: Απλά όταν θα τα ανοίξω το κινητό, σβήνω όλες τις ειδοποιήσεις και μετά παίζω το παιχνιδάκι μου. Εγώ το πρωί είμαι έτσι, κάνω τον καφέ μου και...
0: Τι παιχνιδάκι, γιατί έχουμε εδώ πέρα και τον Αργύρη που παίζει ένα με κάτι κήπους.
4: Αχ, όχι, εγώ δεν παίζω αυτό με τους κήπους γιατί τα βαριέμαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Άντε καλέ, εγώ
4: δεν... παίζω αυτά με τις καραμελίτσες.
0: Παίζει το Candy Crush. Το παίζω και εγώ μικρή αυτό.
4: Κάπως έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, Αγγελικούλα, έχεις κερδίσει ευκαιρία που έχεις και γενέθλια. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε πρώτα απ' όλα να είσαι πάντα υγιής, να τα χιλιάσεις, όχι απλά να τα κατοστήσεις.
0: Να ακούσε 92,9 και μέχρι τα βαθιά γεράματα που θα είμαστε εδώ και θα σου κάνουμε παρέα.
1: Έτσι.
0: Εγώ θα είμαι πολύ νέα, βέβαια τότε.
1: Και μια δωρεπιταγή από τον Απολυτίβο. Μια δωρεπιταγή.
0: Συγγνώμη,
1: καλλιτικά σερία δίνουμε στα γενέθλια της κοπέλας. Σερία δίνουμε λοιπόν. Για σένα.
4: Λοιπόν, Αργύρη, θα μας γυροκομίσει.
0: Εγώ θα σας γυροκομίσω.
1: Εννοείται. Χρόνια πολλά, κοριτσάρα μου. Καλή σου μέρα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Φιλάκια πολλά.
4: Καλημέρα.

0: Είπαμε τις καλημέρες μας, δώσαμε τα καλλιτικά μας. Ξεκίνησε η μέρα μας για τα καλά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Το ρολόι δείχνει 7:30 ακριβώς.
1: Και μην πάτε πουθενά. Μην πάτε πουθενά.
0: Τρόμαξα, καλέ.
1: Αυτό ήθελα να κάνω. Τρομάξα να σε ξυπνήσω. Πες όνομα, ζω φυτό πράγμα, αλλά μαθαίνουμε και πώς θα κυκλοφορούν τα καινούργια παιχνίδια της Sony.
0: Μάλιστα, σε πολύ λίγο, αν είμαστε ζωντανοί, εδώ στον Kiss 92,9. Πού να σκάσεις.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
3: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
2: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
4: It's Bruno Mars.
5: It's Harry Styles.
6: It's Teddy Swims.
7: This is The Weeknd.
2: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
8: Ναι, μου ολοκληρή.
9: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Είσαι στον Kiss.
14: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κωμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
16: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: ολοκένουργια Katy Perry ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Watch it burn.
1: Τραγουδάρα.
0: Τραγουδάρα, καλέ. Και το βίντεο κλιπ, να δείτε, παιδιά. Είναι φανταστικό το βίντεο κλιπ. Και έχει γυριστεί στην εκκλησία. Που γυρίστηκε και το Hot and Cold, που είναι από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της Katy Perry. Οπότε είναι σαν full circle.
1: Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Και φυσικά εδώ στο Kiss 92,9 παίζουμε τραγουδάρες. Δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό. Πάμε τώρα λοιπόν να σας ταξιδέψω λίγο μέχρι. Πού να σας πάω? Να σας πάω σε μια ελληνική εκκλησία θαύμα που μπήκε στο ρεκόρ Guinness και δεν γκρεμίζεται με τίποτα, σου λέει.
0: Στην Αρκαδία είναι η εκκλησία αυτή, στη Μεγαλόπολη.
1: 17 πλατάνια έχουν τρυπήσει κυριολεκτικά τους στίχους και τη σκεπή και αναπτύσσονται πάνω στο κτίσμα χωρίς να το καταστρέφουν. Το πιο εντυπωσιακό από όλα, σύμφωνα με μελέτες και παρατηρήσεις, είναι ότι τα δέντρα δεν αποδυναμώνουν τον ναό, αλλά αντίστοιχα ενισχύουν τη στατικότητά του, κρατώντας το όρθιο για αιώνες. Η εκκλησία στέκει αγέροχη στην περιοχή από το 12ο αιώνα μετά Χριστό.
0: Μάλιστα.
1: Η Αγία Θεοδόρα λοιπόν είναι το εκκλησάκι αυτό και ο συμβολισμός των 17 πλατανιών έχει να κάνει και με την ιστορία της Αγίας Θεοδόρας, όπου
0: σύμφωνα με μια εκδοχή, σου λέει,
1: καταγόταν από τα Βάστα, εκεί που είναι και το εκκλησάκι αυτό στην Αρκαδία. Ήταν το μεγαλύτερο παιδί μιας φτωχής οικογένειας και μεγαλώνοντας μεταμφιέστηκε σε άντρα για να μπορέσει να υπηρετήσει το στρατιωτικό σώμα του χωριού, όπως όριζε ο νόμος της εποχής ότι πηγαίναν μόνο αγόρια. Η αποκάλυψη ταυτότητάς της όμως και η εκδίκηση μια συγχωριανή την οδήγησαν στο εκτελεστικό απόσπασμα, όπου εκτελέστηκε εκεί όπου είναι και το εκκλησάκι αυτό. Αυτές οι ιστορίες που υπάρχουν γύρω από αυτά τα μνημεία σε όλη την Ελλάδα, το τι εκκλησάκια υπέροχα υπάρχουν μέσα στα βράχια, πάνω στα δέντρα.
0: Θέλω να σου πω για την Αγία Θεοδόρα.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω τη γιαγιά μου. Η προγιαγιά μου από τη Σμύρνη που ήρθε, ναι, ντύθηκε και εκείνη στρατιώτης για να έρθει στην Ελλάδα.
1: Για να έρθει,
0: Οπότε είδα τώρα την ιστορία της γιαγιάς μου για κάποιο λόγο.
1: Λες η γιαγιά σου να ήταν η Αγία Θεοδόρα?
0: Δεν νομίζω, γραμματική τη λέγανε η γιαγιά μου.
1: Μήπως είχε και ψευδόνυμο?
0: Δεν νομίζω.
1: Σίγουρα?
0: 100%.
1: Για κάνε έτσι να δω. Εντάξει.
0: Εντάξει, έκανα. Λοιπόν, πες με όνομα ζώφητο πράγμα με το γράμμα Ε. Και θα κερδίσετε δωρεπιταγή από τα αγαπημένα μας Δαπολιτίβο να πάτε να απολαύσετε την ιταλική κουζίνα εκεί δίπλα στη θάλασσα, στη Μαρίνα Φλίσβου.
1: Ζωή, λες να είσαι υγεία.
0: 2-10-8, θα γίνω με σένα. 2-10-80-50.000, οσιομάρτυρα θα γίνω.
1: Νευχή σου, πάτε.
0: 2-10-8. Έλα κατά το πετρεχίλι.
1: 2-10-80-50.000, καλέστε τώρα για να παίξουμε με το γράμμα Ε.

0: Αναστέιζη ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, Παρασκευή 3 Ιουλίου και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας για να παίξουμε με το γράμμα Ε τη φίλη μας την Έρση. Καλημέρα Έρση.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι κάνεις κορίτσι μου, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
2: Καλά, στη δουλειά είμαι τώρα. Αλλά δεν έχω πελάτη πάλι καλά.
0: Τι δουλειά κάνεις? Χωρίς πελάτες.
2: Σε καφετέρια δουλεύει.
3: Δεν έχει πελάτες και πώς θα παίξουμε παιχνίδι τώρα χωρίς πελάτες?
2: Έλαντε.
3: Πιστεύεις θα κερδίσεις μόνη σου ή χρειάζεσαι τη βοήθεια των πελατών σου?
2: Πιστεύω θα κερδίσω και μόνη.
0: Έρση, πόσους καφέδες έχεις φτιάξει μέχρι τώρα?
2: Έχω φτιάξει πάρα πολλούς. Γύρω στους πάνω από 20, γιατί εγώ ανοίγω την πρωινή βάρδια, οπότε έρχονται όλοι για τη δουλειά τους.
0: Έχεις φτιάξει ήδη 20 καφέδες?
2: Ναι, ανοίγω
3: κιόλας.
0: Σε μια βάρδια πόσους καφέδες φτιάχνεις?
2: Θα έλεγα πάνω από 50, αλλά οι περισσότεροι είναι μέχρι τις 8 το πρωί.
0: Έτσι, λογικό.
3: Ναι, μετά βέβαια μόνο εγώ πηγαίνω και παίρνω καφέ. Εγώ είμαι αυτή που πάω και παίρνει 7 η ώρα το απόγευμα
2: εγώ
3: καφέ.
2: Εγώ παίρνω μέχρι τις 9 το βράδυ.
3: Είσαι βασίλισσα, γι' αυτό.
0: Είμαστε θυσμένοι στον καφέ. Λοιπόν, Έρση μου, παίζουμε με το γράμμα Ε. Θέλω να είσαι γρήγορη και αν τα καταφέρεις θα κερδίσεις και μια ωραία δώρο
3: επιταγή. Επιταγή να πολιτεύω, να πας να την ευχαριστηθείς εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου.
0: Εντάξει, να πολιτεύω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, τι λες? Έψιλον.
2: Ναι.
0: Χρονόμετρο. Ένα όνομα.
2: Έρση.
3: Ένα πράγμα.
2: Ελιά.
0: Ένα φαγητό. Το ίδιο.
3: Το ίδιο.
0: Το ίδιο καλέ. Το ίδιο καλέ.
2: Α, ελιά, ναι.
0: Τεχνίδι που παίζετε πάνω σε τραπέζι.
2: Επί τραπέζιο.
3: Μία χώρα.
2: Ελλάδα.
0: Όταν είναι λίγες οι πιθανότητες δεν έχεις καμία.
2: Ελάχιστε. Α, ελπίδα.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Ελαιοχρωματιστή.
0: Ένα φυτό. Έστω καλέ.
3: Στο τσπαλίσμα τα Χριστούγεννα. Είπες.
2: Ελιά.
3: Τώρα μου την είπες την ελιά. Είχαμε άλλες δύο.
0: Μωρέ Έρση και εσύ. Σιγά το πράγμα με το έψιλον παίζαμε.
3: Έλα το σου τραγούδαγα καλοκαιριάτικα.
0: Εντάξει κοπέλα, τι να κάνει, έχει σαλτάρει τους καφέδες. Λοιπόν, κουράγιο.
3: Μου αγχώθηκες εκεί με τις ελιές, έχεις ένα θέμα με τις ελιές.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς εκεί στη βάρδια και στους πελάτες που θα έρθουν να σε πρίξουν με το πως πίνουν τον καφέ τους. Ένα μεγάλο μπράβο γιατί είσαι ο άνθρωπος που μας βοηθάει.
3: Η καφετζού της καρδιάς μας.
0: Η καφετζού της καρδιάς μας, σε αυτό είσαι. Μας βοηθάει να ανοίξουμε το μάτι μας το πρωί. Έρση μου, σε ευχαριστούμε πολύ, καλή σου μέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Breakfast Show.
1: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε. Κάθε πρωί στις 7. This is

Είστε συντονισμένοι στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέστο, Breakfast Show. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, για εμάς τους gamers να μιλήσουμε. Όχι τους gamers, τους ψεύτικους, αυτούς που παίζουν στο κινητό, αυτό με τους κήπους και τα ζελετάκια. Breakfast Show. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, για εμάς τους gamers να μιλήσουμε. Όχι τους gamers, τους ψεύτικους.

0: Σήκωσε το.
1: Παρακαλώ. Kiss 92,9 λέγεται. Γεια σας.
0: Ποιος είναι? Ποιος είναι? Α, ωραία.
1: Δεν ήταν, είχε άλλες δύο.
0: Οφέλιμος χρόνος. Να είστε χρόνος.
1: Καλά.
0: Οφέλιμος χρόνος για το ροδιόφωνο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μπράβο, κύριε. Συγχαρητήρια.
1: Μα συγγνώμη, χτυπάει τηλέφωνο να μην μάθω ποιος είναι. Μπορεί να έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
0: Ήταν, γιατί εμείς τώρα έχουμε μάθει.
1: Ήταν μια ακροάτρια που πήρε να μας πει ότι η προηγούμενη κοπέλα που έπαιξε στο όνομα Πόλη Ζώφη το επάγγελμα την είπε την ελιά. Αλλά λείπαν άλλες δύο ερωτήσεις.
0: Λείπαν άλλες δύο ερωτήσεις. Λοιπόν, άκου τώρα, για εσάς που σας αφορά, δεν θα βγαίνουν πια τα παιχνίδια τη Sony σε CD για να μπορείτε να τα παίξετε στο PlayStation. Μόνο σε online μορφή. Και αυτό θα ξεκινήσει να γίνεται από το 2028. Και όποιο θέλει θα τα κατεβάζει απλά μέσω του PlayStation Store. Αυτό ήθελα να πω και να σου πω κάτι. Άσε μας ρε Αργύρη τώρα που βαριέσαι κιόλας. Λοιπόν, μην πάτε πουθενά γιατί σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε και μαθαίνουμε για την εφαρμογή που σε βοηθάει να επιβιώσεις τον καύσωνα, αλλά και ποιος είναι ο νέος τρόπος να πετάς λουλούδια στα πανηγύρια. Και παίζουμε και πες στον 92,9 και έφυγες.
1: Ένας φίλος μας πήγε σε ένα πανηγύρι προχθές. Τον πάρουμε τηλέφωνο να μας πει.
0: Μάλιστα.
1: Αν έγινε viral.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Είσαι στον Kiss. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες

0: Βερβερίνης. Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 8 και 3 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είναι Παρασκευή, είναι 3 Ιουλίου και η ενέργεια της μουσικής μας ενώνει. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Η ΔΕΗ μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ.
1: Μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr, δηλώστε συμμετοχή έως 7 Ιουλίου και διεκδικήστε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά τους Florence and the Machine και τους The Cure. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σε μία εβδομάδα από τώρα,
0: ναι,
1: τέτοια μέρα εγώ,
0: ναι,
1: θα είμαι στο Λονδίνο.
0: Την άλλη Παρασκευή.
1: Απλά σε ενημερώνω.
0: Απλά με ενημερώνει ότι η ζωή κάνει τη ζωάρα της και εμείς θα είμαστε
1: κάνω
0: εδώ να καλούμε τα κενά της. Καταλαβαίνεις.
1: Καλά κάνω, γιατί
0: αυτό
1: πρέπει
0: είμαι
1: να καλύψεις και εσύ μια φορά τα δικά μου τα κενά, κύριε Αγγέλου. Έφτασα
0: 48 χρονών για να καλύπτω τις διακοπάρες της ζωής.
1: Έχω να δω τους My Chemical Romance που το έχω κλείσει από πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Πας για δουλειά δηλαδή, μάλιστα.
1: Λοιπόν, όχι, πάω για να εκπληρώσω την άνοια τη ζωή μου.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αθήνα, λοιπόν, με θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσουν. Ασθενείς άνεμοι, αυτό θα σημαίνει ότι θα κάνει ζεστούλα αρκετή και θα τη νιώθουμε κιόλας. Αλλά σκεφτείτε ότι σήμερα λογικά είναι και η τελευταία μέρα αυτού του καύσωνα, γιατί αύριο λένε ότι έρχεται έτσι ένα κυματάκι δροσιάς.
1: Τελευταία μέρα της εβδομάδας για αυτόν τον καύσωνα, γιατί δεν νομίζω ότι θα είναι στο δεξιμί για όλο το καλοκαίρι.
0: Έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας ακόμα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα πάει έτσι με διαλύματα, γιατί έτσι παλεύεται. Οπότε λένε ότι αύριο, μάλιστα αύριο δίνει και πιθανότητες βροχής, κάποιες τοπικές βροχές σε κάποιες περιοχές έτσι της χώρας και στην Αθήνα στο λεκανοπέδιο. Σήμερα όμως ζέστη.
1: Κινησούλα έχει αυτή τη στιγμή στο Κηφισό, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και στην Αττική Οδό, παιδιά μου, εκεί γύρω από τον κόμβο μεταμόρφωσης. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Να σας πω επίσης ότι η Λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Το κέντρο έχει αρχίσει και μαζεύει λιγάκι εκεί, Πειραιώς πάνω προς την Ομόνοια, έχει κινησούλα. Όπως και εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο προς το κέντρο. Κάντε λίγη υπομονή και θα τα καταφέρουμε.
0: Πάρα
1: μην αγχώνεστε πολύ.
0: Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται το tip που θα σας δώσουμε για το πώς να γίνετε viral σε ένα πανηγύρι.
1: Αυτό θέλω να
0: αυτό
1: μάθω.
0: Είναι, εσύ τώρα ετοιμάσου. Πριν πας στο Λονδίνο, να πας στα πανηγύρια.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 εκείς. Ακούμε άλλη Μπαγκόρ και Ocean. Και θέλω, Αργύρη μου, να σου πω για ένα app που έχει δημιουργηθεί, το οποίο θα σε βοηθήσει να επιβιώσεις τον καύσωνα.
1: Για πες.
0: Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών επενδύει σε τεχνολογίες που μετατρέπουν δορυφορικά δεδομένα, μετεωρολογικές προβλέψεις και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης σε υπηρεσίες με άμεση, πραγματική και πρακτική αξία.
1: Okay.
0: Ένα απτό παράδειγμα, λοιπόν, αποτελεί το Extrema Global, η δωρεάν εφαρμογή που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και λειτουργεί ως ένας προσωπικός ψηφιακός σύμβουλος για τις ημέρες της ακραίας ζέστης.
1: Έλα, εσύ.
0: Μέσα από αυτό το app, λοιπόν, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται για το επίπεδο θερμικού κινδύνου στην περιοχή όπου βρίσκονται, να εντοπίζουν πάρκα, δροσερά σημεία και κλιματιζόμενους χώρους, να σχεδιάζουν διαδρομές πεζής μετακίνησης με τη μικρότερη έκθεση στις υψηλές θερμοκρασίες και να παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα μαζί με χρήσιμες οδηγίες προστασίας.
1: Πολύ ωραίο.
0: Η εφαρμογή αυτή, να πούμε ότι είναι δωρεάν, και θέλω να σου πω ότι μου θυμίζει τότε που είχα πάει, όχι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχα πάει ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες,
1: ναι,
0: και μπήκα στο κτίριο αυτό που είναι το προστασίας κινδύνου, πώς λέγεται, μωρέ, εκεί που παίρνουμε το 112. Έλα, αυτό που βλέπουν όλες τις φωτιές δεξιά-αριστερά και τους σεισμούς και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Πυροσβεστική.
0: Αχ, Θεέ μου, αν κάποιος θυμάται τώρα γιατί
1: έχει κολλήσει το κεφάλι μου. Ξεκινάς να πεις κάτι και δεν θυμάσαι το βασικό θέμα της πρότασής σου, δηλαδή το υποκείμενο.
0: Είχε τεράστιες οθόνες που βλέπανε σε πραγματικό χρόνο όλα τα καιρικά φαινόμενα σε όλη την Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Η προστασία του πολίτη πανευρωπαϊκή. Δες το έτσι, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, και ήταν πάρα πολύ συγκλονιστικό και θεωρώ ότι σε συνεργασία με αυτό γίνεται αυτό το app. Γιατί αυτοί έχουν αυτή τη τεχνολογία.
1: Το σμίζεσαι.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Δεν θα πω τίποτα, Αργύρη, πραγματικά, γιατί σήμερα σου τορκίζομαι. Όσο περνάνε οι μέρες και τα δευτερόλεπτα, θέλω να μην σε ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
1: Και
0: μπορώ.
1: Εγώ.
0: Ευχαριστώ. Think you and your hand. Με το χέρι σου θα μείνεις.

0: είμαστε στον αέρα το 92,9 Kiss με το.
1: 8 και 17 πρώτα λεπτά, λοιπόν. Είμαστε εδώ πέρα. Δεν βολεύομαι σήμερα πουθενά. Ούτε στην καρέκλα, ούτε στο. Τίποτα δεν με βολεύει. Γι' αυτό θα πάμε να μιλήσουμε για κάτι που μου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Για πες.
1: Τα πανηγύρια. Τα λατρεύω.
0: Πάμε
1: τα πανηγύρια.
0: Πάμε σε ένα πανηγύρι, ρε παιδιά!
1: Σαν τρελός. Πανηγύρια ανά την Ελλάδα. Να πηγαίνει σε κάθε τόπο με την τοπική μουσική, τα τοπικά εδέσματα, όλα αυτά τα συμπαρομαρτούντα που πουλάνε
0: καλή,
1: εκεί πέρα.
0: Ο φίλος μας ο Γρηγόρης, πάει το καλοκαίρι στα πανηγύρια όταν πηγαίνει διακοπές. Και θέλω να σου πω ότι υπάρχει βίντεο στο YouTube που είναι ο Γρηγόρης, πρέπει να είναι ντύρλα και χορεύει και είναι από το τοπικό στην Κέρκυρα που ήταν. Και είναι από το τοπικό και το βλέπουμε να θα σα δείξω το βίντεο, πάρα πολύ πλάκα.
1: Λοιπόν, τώρα θα σας δώσουμε ένα πολύτιμο tip και κρατήστε το. Την επόμενη φορά που θα πάτε στα πανηγύρια, σε οποιοδήποτε πανηγύρι που έχει και κάποιο καλλιτέχνη που τραγουδάει, εκεί γίνονται τα ωραία.
0: Γογό τσαμπά.
1: Να γίνετε viral. Γογό τσαμπά, αγαπημένη, λατρεμένη. Την έχεις γνωρίσει τη γογό?
0: Δεν την έχω γνωρίσει, αλλά την ξέρω.
1: Υπέροχη τύπησα και φωνάρα φυσικά. Σε πανηγύρι στα Φάρσαλα, λοιπόν, ήταν η γογό τσαμπά και τραγουδούσε μαζί με όλο εκεί τον κόσμο, αλλά σίγουρα δεν περίμενε όταν της είπανε ότι θα έχει και λουλούδια η ιστορία όλη, δεν περίμενε αυτό που της συνέβη. Και τι της συνέβη? Ένας θαυμαστής της τεράστιος πήρε ένα φορτωτή, πήγε με τη δαγκάνα,
0: τη
1: γέμισε γαρίφαλα και την έρανε. Γιατί έτσι αξίζει να τραγουδάς τα πανηγύρια και να σεραίνουν με γαρίφαλα.
0: Φαντάζομαι τον τύπο τόσο μερακλωμένο που λέει: λοιπόν, έχω τρελαθεί με τη γογό. Πάω να πάρω τον οδοστρωτήρα στην πουλντόζα, να τη γεμίσω γαρίφαλα, να τη ράνω.
1: Ρε φίλε, για φαντάσου να είσαι γογό τσαμπά, να τραγουδάς και να βλέπεις μια πουλντόζα να έρχεται κατά πάνω σου με γαρίφαλα.
0: Θα καλυποδημήσει τα γέλια. Να βλέπεις πραγματικά ο ανθρώπου. Να σου πω κάτι. Σαν τον Έλληνα δεν διασκεδάζει κανένας.
1: Όχι, όχι, όχι. Είσαι η γογό τσαμπά και είμαι ο φορτωτής. Και έρχομαι κατά πάνω σου.

0: Εδώ στον αέρα του 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσκλήσεις από όλη την Ελλάδα. Δεν έχω παράπονο. Στο Viber μου ήρθανε προσκλήσεις για πανηγύρια. Μου ήρθαν από την Κέρκυρα και από τη Χίο.
1: Μάλιστα.
0: Αλήθεια λέω.
1: Να πας.
0: Χρόνο να βρω.
1: Πήγαινε,
0: να πάω.
1: Αγάπη μου, πήγαινε.
0: Σα τρελό θέλω.
1: Πήγαινε, θα κάνω με τον Τάσο εκπομπή.
0: Να πάω κι εγώ. Για ναι, μόνο εσύ θα φεύγεις.
1: Ναι, φύγε, σου είπα εγώ να κάτσεις εδώ πέρα.
0: Να σου πω κάτι. Ισπανία θα πάω.
1: Πήγαινε.
0: Ισπανία θα πάω και θα σας πάρω και εσάς μαζί μου τώρα να μιλήσουμε εκεί για τα πρόστιμα.
1: Πια.
0: Μία συνήθεια που έχουμε όλοι μας όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα, που βέβαια εγώ η αλήθεια είναι δεν την έχω, γιατί μου αρέσει να μένω με το αλάτι.
1: Εσύ
0: γιατί...
1: δεν πλένεσαι γενικά.
0: Όχι, είσαι ανόητη. Μου αρέσει να μένω με το αλάτι, γιατί έχω ένα πάρα πολύ περίεργο δέρμα και το αλάτι τα ψήνει όλα μου τα δερματικά. Επομένως, στην Ισπανία σου λέει οι λουόμενοι που πάνε στις παραλίες, μετά βγαίνουν όπως και στην Ελλάδα.
1: Και πηγαίνουν στις ντουζιέρες.
0: Στις ντουζιέρες και ξεπλένονται από το θαλασσινό νερό. Το περίεργο είναι ότι και Έλληνες, έχω δει και Έλληνες να το κάνουν αυτό, παίρνουν μαζί το σαμποάν, το αφρόλουτρο, μπατονέτες, όλα. Δηλαδή έχεις δει την ντουζιέρα της παραλίας
1: και
0: ότι
1: λες,
0: είναι το μπάνιο
1: λοιπόν,
0: του σπιτιού
1: ό,
0: σου.
1: Ό,τι νερό δεν θα χαλάσω σπίτι μου, θα το χαλάσω εδώ γιατί είναι δωρεάν.
0: Το νερό δεν είναι μόνο το πρόβλημα. Το θέμα είναι και οι σαπουνάδες που καταλήγουν μέσα στη θάλασσα. Στην Ισπανία λοιπόν πήραν απόφαση και βάλανε ένα ωραιότατο πρόστιμο στους λουόμενους 750 ευρώ.
1: 750 ευρώ αν πας να λουστείς στο.
0: Αν πάρει σαμπουάν και αφρόλουτρο στην παραλία και σε δούνε να κάνει τη σαπουνάδα.
1: Το ακούω.
0: Είναι δυνατόν. Να πάρω και νυχοκόπτη.
1: Ο νυχοκόπτη καλέ βιολογικό προϊόν. Είναι το πετάς θα λιώσει.
0: Να φτιάξω τα μπούτια εκεί πέρα όλα, να τα ξυρίσω.
1: Αυτά δεν πειράζει, θα σε βάνει φίγγε όμω.
0: Καλά, οι τρίχε που θα πάνε, είσαι σοβαρή.
1: Οι τρίχε, παιδάκι μου, βιοδιασπόμενε είναι. Οι τρίχε δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το σαμπουάν που κάνει στη θάλασσα τη μολύνη.
0: Δεν είναι βιοδιασπόμενε τρίχε.
1: Τι λε, ρε, η Αργύρη. Είναι. Τρελάνε τελείω. Διοδιασπόμενε είναι. Οτιδήποτε βγάζει το σώμα μα,
0: ναι,
1: και το στόμα μα και γενικά όλα αυτά τα απορροφά το περιβάλλον είναι οκ. Okay. Είναι του περιβάλλοντο πράγματα οκ. Okay.
0: Ζωή, προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να σου το πω όσο πιο. Είναι και πρωί τώρα. Όταν έρθει η ώρα εκείνη που θα φύγουμε
1: εμένα
0: από αυτόν τον κόσμο.
1: Εμένα μου λες, εγώ δεν είναι κροκεφαλή με μαλλιά. Απλά δεν είχαν φύγει γρήγορα.
0: Φεύγουνε, λοιπόν,
1: τα απορροφάει, μην αγχώνεσαι. Δεν είναι. Είναι νορμάλ να φύγουν οι τρίχες στο δρόμο.
0: Τέλος
1: δεν
0: πάντων.
1: Είναι νορμάλ να διώχνεις τα σαπούνια και όλα αυτά τα τοξικά. Τα τοξικά συσταγωγικά προϊόντα.
0: Ωραία, για τα σαπούνια βάζουμε πρόστιμο. Για τις τρίχες βάζω ένα αστερίσκο.
2: Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις?
8: Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin. Αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι Παρασκευή, είναι 3 Ιουλίου. Παιδιά, μια ανάσα από το Σαββατοκύριακο και δεν ξέρω αν έχετε έτσι αποφασίσει πώς θα το περάσετε. Αν θα κάνετε κάποια μικρή απόδραση ή κάποια μεγαλύτερη, ή αν είστε ήδη σε άδεια. Τώρα τον Ιούλιο ξεκινάνε οι πρώτες άδειες, έτσι δεν είναι?
1: Σε πολύ λίγο εμείς θα σας στείλουμε και στην Κόνα, ξέρετε. Οι πρώτες άδειες έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο αργία.
0: Έστω και έφυγες λοιπόν στο 92,9 Kiss.
1: Σε πάρα πολύ λίγο. Πρώτα όμως θέλω να σε ενημερώσω, Αργύρη μου. Έρχεται ένα ψηφιακό σύστημα καταγγελιών, ναι, για παραβάσεις που απειλούν τη δημόσια υγεία.
0: Δηλαδή.
1: Και καλύπτουν ένα φάσμα δραστηριοτήτων, πολύ ευρύ θα έλεγε κανείς, που είναι μέσα σε αυτά βρεφική και βρεφονιπιακή σταθμοί, σχολικές μονάδες, κέντρα μονάδες φροντίδες ηλικιωμένων, καθώς και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με αυτή τη νέα διαδικασία, κάθε πολίτης ή φορέας θα μπορεί να υποβάλει καταγγελία επώνυμα ή ανώνυμα, ναι, ακόμη και χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον υπάρχει υπόνοια παράβασης που μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία.
0: Όχι μόνο για τη δημόσια υγεία, φαντάζομαι και για τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτήν.
1: Κοίτα, υποτίθεται ότι αυτό ξεκινάει για τη δημόσια υγεία. Ωραία. Εγώ θα ήθελα ιδανικά να υπάρχει και για τους ανθρώπους που εμπλέκονται.
0: Φαντάζομαι
1: δηλαδή,
0: για όλα.
1: Πόσες ιστορίες έχουμε ακούσει για κακοποίησεις
0: ηλικιωμένων
1: και, ηλικιωμένων και σε βρεφικούς σταθμούς. Τέλος πάντων, στο πρώτο στάδιο η υπηρεσία θα ελέγχει αν η καταγγελία ανήκει στην αρμοδιότητά της και αν περιέχει επαρκείς πληροφορίες. Αν η καταγγελία περάσει το πρώτο στάδιο, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση κινδύνου και μετά πάει ανάλογα το κάθε πρόστιμο, ας πούμε, που θα πέσει.
0: Εγώ
1: εκεί
0: θα ευχηθώ γενικότερα να είμαστε λίγο πιο, πώς να το πω τώρα ρε παιδί μου,
1: ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη χρειαζόμαστε.
0: Να έχουμε λίγο τα μάτια μας ανοιχτά γύρω μας και να βλέπουμε τι συμβαίνει και να το επισημαίνουμε. Δηλαδή, αν βλέπουμε κάτι το οποίο δεν μας αρέσει και ότι κάποιος δίπλα μας περνάει δύσκολα, μην κάνουμε ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Λίγο να δίνουμε σημασία. Και είναι καλό να υπάρχουν όλες αυτές
1: οι δράσεις.
0: Λοιπόν,
1: ακούστε μας τώρα, σε πάρα πολύ λίγο θα το πείτε στο 92,9 Kiss και
0: θα
1: φύγετε.
0: Σε μένα, θα σας πάρω τηλέφωνο.
1: Με την Blue Star Ferries, λοιπόν.
0: Να είστε πάνω από τα τηλέφωνα, γιατί σε λίγο γίνεται η κλήρωση για το ποιος θα πάει στην Go. Σήμερα το λέτε και σας στέλνουμε κατευθείαν στην Go για ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Και το ταξίδι αυτό είναι μία προσφορά της Blue Star Ferries που κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα, άνετα και για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις θα κάνετε στο bluestarferries.com, αν δεν κληρωθείτε φυσικά, ή στο νέο σας ταξιδιωτικό πράκτορα, το νέο Seymour App. Τι ωραία να μπαίνεις και σε εφαρμογή.
0: Σε πάρα πολύ λίγο λοιπόν, πάνω από τα τηλέφωνα να είστε, γιατί σε πάρα πολύ λίγο κάποιος από εσάς έφυγε κατευθείαν για Co.
2: 92,9 Kiss 90s to now. Kiss Throwback.

0: Πόκον, El Foco, εδώ στον αέρα του 92,9 εκείς. Και ήρθε η μεγάλη στιγμή, αγαπημένα μου παιδιά, να δώσουμε τακτοπλοϊκά για την Co. Ο 92,9 εκείς, λοιπόν, και η Blue Star Ferry σας στέλνουν στην Co. Πες στον Kiss 92.
1: Αχ, όπα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Είστε η Σοφία. Γεια σας. Είμαι ο Αργύρης, ο Αγγέλο από τον Kiss 92,9. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλά είμαι.
1: Είστε καλά?
2: Ναι, είμαι πολύ καλά.
1: Πάει το μυαλό σας καθόλου, γιατί αποφάσισα σήμερα το πρωί να σας πάρω ένα τηλέφωνο και να σας πω καλημέρα?
2: Όχι.
0: Δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή για κάποιον διαγωνισμό?
1: Κάτι που έτσι που να... Για πείτε.
2: Ο αδερφός μου.
1: Ο αδερφός μου
2: το έκανε για μένα.
1: Τι έχει δηλώσει, για πείτε.
2: Μου είπε ότι κάτι δήλωσε για ένα ταξίδι στην ΚΟ.
0: Ναι! Το καλύτερο δώρο σου έκανε ο αδερφός σου, Σοφία.
2: Αλήθεια.
1: Κοιμάσαι και τύχη σου δουλεύει, Σοφία. Ο αδερφούλης φροντίζει για όλα. Μικρότερος ή μεγαλύτερος είναι?
2: Είναι μικρότερος.
0: Εμείς τα μικρά αδέρφια είμαστε τα καλύτερα.
1: Του αξίζει λοιπόν να τον πάρεις μαζί, νομίζω.
2: Θα τον πάρω μαζί, βέβαια.
0: Κερδίσατε λοιπόν.
2: Αλήθεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κερδίσατε λοιπόν δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την Go. Να πάτε να περάσετε ωραία. Ουσιαστικά σας κλείσαμε τις διακοπές σας για φέτος το καλοκαίρι.
0: Τις μισές διακοπές σας κλείσαμε. Τώρα βρείτε κατάλοιπα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι πάντα έτσι τυχερή και πάντα ο αδερφός σου έτσι να φροντίζει για σένα. Να είστε έτσι αγαπημένοι.
2: Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε, κοριτσάρα μου. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, παιδιά μου, μην ξεχνάτε ότι εμείς δώσαμε τώρα για την Go, αλλά η επόμενη εκπομπή σήμερα που θα δώσει εισιτήρια για Κρήτη είναι ο πολύ αγαπημένος μας Γιώργος Λάζαρος.
1: Πού στέλνει?
0: Γύρω στις 2 η ώρα. Ναι, στέλνει στην Κρήτη.
1: Έτσι, συντονιστείτε. Μείνετε μάλλον συντονισμένοι εδώ στον Kiss 92,9, γιατί είπαμε, εδώ συμβαίνουν τα καλύτερα.
0: Και μπείτε στο site του Kiss για να δηλώσετε συμμετοχή, να πάτε όπου θέλετε, γιατί ο Kiss θα σας στείλει, παιδιά μου, καλά.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Ακολουθώ τα ποτάμια, μας τραγουδάει η Likely εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα, Αργύρη, να κάνουμε ένα κουσκούς.
1: Για πες.
2: Kiss κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Θέλω να ξεκινήσω με μια ερώτηση πρώτα, Αργύρη μου. Εσύ που είσαι έτσι ένας γνωστός ηθοποιός, καθ' όλη την Ελλάδα σε γνωρίζουν λαοί και λέει και έχουμε μεγαλώσει με σας, κυρία Αγγέλου. Θέλω να σε ρωτήσω, πες ότι τώρα σε καλεί μια εταιρεία και σου λέει θέλω να μας κάνεις μια διαφήμιση στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στον κινηματογράφο.
1: Άλλο budget είναι.
0: Ωραία,
1: η τηλεόραση.
0: Στον κινηματογράφο. Θέλω να μας κάνεις ένα τρέιλερ για τον κινηματογράφο. Ωραία.
1: Ναι.
0: Πόσο θα το χρέωνες?
1: Πόσο, υπάρχει σύλλογος, πόσο είναι, υπάρχει 150-200 ευρώ, πόσο είναι?
0: Θέλω να σου πω.
1: Η Γεωργάκηνα θα μας πει που κάνεις πικάζ.
0: Μπράβο, ναι, όντως, να την πάρουμε ένα τηλέφωνο.
1: Δεν νομίζω, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Πάντως ένα τριψήφιο νούμερο είναι.
0: Ένα τριψήφιο νούμερο θα είναι, λοιπόν.
1: Τώρα αν είσαι και όνομα και αν πατήσουν πάνω στο όνομά σου, όντως μπορεί να πάρεις κάποια χρήματα παραπάνω. Να γίνει τετραψήφιο, όχι παραπάνω.
0: Τη φωνή μου εγώ πάντως την έχω δωρήσει σε καρτούν. Τίποτα, τρεις λέξεις είπα, τζάμπα όμως, εντάξει. Ήταν όμως τρομερή εμπειρία.
1: Εσύ θέλω... μιλάς για να δώσεις τη φωνή σου σε ήρωα.
0: Όχι, όχι. Για να
1: χρησιμοποιήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, άκουσε με. Υπάρχει ένας άνθρωπος.
1: Μπορεί να το κάνεις όντως τώρα που το σκέφτομαι και φιλική συμμετοχή. Mm. Αν είναι για σπικάζ, δηλαδή, αν έχεις κάποια προσωπική σχέση ή αν κάτι υπάρχει ανταλλακτικό, όντως μπορεί να είναι φιλική συμμετοχή. Γιατί?
0: Θέλω να σου μιλήσω για έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι παγκόσμιος αστέρας του ποδοσφαίρου, ναι. Ο Λάιονελ Μέση, ο οποίος συμμετείχε στο νέο τρέιλερ του Spider-Man και είπε μετρημένες 5 λέξεις. Πόσο πιστεύεις ότι πληρώθηκε τη λέξη?
1: 5 λέξεις είπε.
0: Τη λέξη.
1: Δηλαδή πηγαίνετε να δείτε το Spider-Man. Αυτό
0: έτσι
1: είναι οι 5 λέξεις.
0: Ναι. Πόσο πιστεύεις ότι πληρώθηκε?
1: Για να μου το λες έτσι, κάποια πολλά θα πήρε.
0: 3 εκατομμύρια τη λέξη. 3-5, 15. 15 εκατομμύρια για να πει 5 λέξεις.
1: Είναι τόσο γνώριμη η φωνή του Μέση.
0: Δεν είναι αυτό. Είναι το, είναι το τίνο Μέση.
1: Α, συγγνώμη, βγαίνει και η εικόνα του.
0: Ναι, εμφανίστηκε.
1: Είναι σε τηλεοπτικό σπορ.
0: Είναι σε τηλεοπτικό σπορ. Εσύ για την καινούργια ταινία, για το καινούργιο σπέδιο.
1: Ο άνθρωπος σηκώθηκε από το σπίτι του, πήγε, ντύθηκε, φτιάχτηκε.
0: Τον φτιάξανε και τον δίσανε. Και τον στολίσανε.
1: Δούλεψε. Πολύ λίγο η αλήθεια. Είναι για αυτά τα χρήματα.
0: Λέξεις 15 εκατομμύρια.
1: Γίνω Μέση να τα πάρεις, αγάπη.
0: Πώς να γίνω Μέση? Εγώ έχω Μέση. Δεν έχω... Πονάω, δεν μπορώ να τρέξω στα γήπεδα.
1: Να είναι καλά. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Μέρα της εκπομπής.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και μένετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε πώς υποφέρουν οι έξυπνες γυναίκες από προκατάληψη συμπαθητικότητας.
0: Αλλά και τον τυχερό, παιδιά, ή την τυχερή που θα κερδίσει το διπλό στρώμα Celsion Plus στην Dunlopillo αξίας 2.930 ευρώ.
1: Έφτασε η ώρα να κάνετε όνειρα γλυκά με Dunlopillo.
0: Όνειρα. Αχ, ένα στρώμα
1: 2.930
0: τέτοιο.
1: 2.930 ευρώ. Δεν έχω κοιμηθεί ποτέ σε τέτοιο στρώμα.
0: Έχω ζηλέψει απίστευτα. Δεν φαντάζεσαι. Θέλω εγώ να το κερδίζω. Θα το πάρει κανένα. Εγώ θα το πάρω το στρώμα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-O-RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρο στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
13: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 9 και 2 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρασκευούλα σήμερα 3 Ιουλίου. Επισήμως μπαίνουμε και στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας.
1: Και παιδιά, έχουμε στην παρέα μας τη ΔΕΗ και συγκεκριμένα το Eject Festival 2026, το οποίο είναι powered by ΔΕΗ. Στις 14 και στις 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε λοιπόν τα booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game και να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα.
0: Η ΔΕΗ λοιπόν δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα, δεν κουνιέται φιλόκομα και δεν πρόκειται να κουνηθεί και σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33-34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Προσοχή της, στο πικ της θερμοκρασίας εκεί το μεσημέρι, 12 με 5, 1 με 5 εκεί. Αντιλιακό πάντα και από αύριο, παιδιά.
1: Και αντικουνουπικό.
0: Αυτό έτσι κι αλλιώς.
1: Αντιλιακό, αντικουνουπικό και αντι.
0: Και από αύριο και ομπρέλα. Υπάρχει περίπτωση να έχει τοπικές.
1: Αύριο που θα κάνει μια τέτοια λαύρα με αυτές τις βλακίες που μου λες, μια εβδομάδα θα έχει το Σαββατοκύριακο μείον 10 βαθμούς.
0: Και αύριο θα χτυπήσει κόκκινο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κίνηση δεν είναι τόσο δραματική όπως είναι συνήθως τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Έχουμε την κινησούλα μας την κλασική στον Κηφισό από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Ιωνία Κουτσαστραβά. Πάνω στον κόμβο μεταμόρφωσης έχει κινησούλα στην είσοδο, την έξοδο, την άνοδο, την κάθοδο, πάνω κάτω κτλ. Η Κηφισίας, η άνοδός της λίγο κάπου χωλαίνει, αλλά μην φανταστείτε, εκεί στο ύψος του Χαλανδρίου μόνο δεν έχει μεγάλη έκταση. Στο κέντρο λοιπόν η Αρδιτού μαζεύει λίγο κόσμο, η άνοδός της, όπως και η Βασιλής Σοφίας και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει σε Σπαρτά, διάφορα σημεία κινησούλα. Αυτά για την ώρα. Κάτω στον Πειραιά γίνεται.
0: Εντάξει, αν δεν γίνεται τώρα στον Πειραιά, κάτω τι θα γίνει.
1: Στον Πειραιά δεν κινείται τίποτα. Δεν κινείται πλοίο.
0: Πότε πιστεύεις θα αδειάσει η Αθήνα, θα αρχίσει να αδειάζει. Θα αρχίσει μάλλον να αδειάζει. Πρώτες άδειες άραγε πότε.
1: Ρέση, πέρσι.
0: Ιούλιο, έτσι δεν είναι.
1: Από, ναι, μέσα Ιουλίου με Αύγουστο. Απλά πέρσι, ας πούμε, που λέγαμε α, να αδειάσει η Αθήνα.
0: Δεν άδειασε. Όχι, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα και πέντε
1: ακόμα λεφτά να πάει διακοπές. Πραγματικά.
0: Μα και όσοι και να φύγουν. Άλλοι τόσοι θα μείνουν. Δηλαδή η Αθήνα δεν αδειάσει.
1: Πάμε σε ένα φανταστικό Kiss throwback. Prince, Purple Rain. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: 92,9 Kiss 90's to now. Kiss throwback.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 11 λεπτά μετά τις 9 είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Ναού Παρασκευούλα. Μια επιτυχίες Παρασκευούλα είναι σήμερα. 90's
1: του Ναού Παρασκευούλα είναι. Τι νομίζεις?
0: Παιδιά, δεν το πιστεύω ότι ήρθε Σαββατοκύριακο. Αλήθεια σας λέω.
1: Λοιπόν, τώρα εγώ δεν πιστεύω τα πράγματα που συμβαίνουν, που είναι, εντάξει, είναι δεδομένα κάποια πράγματα τα οποία εμείς οι γυναίκες τα καταλαβαίνουμε γιατί τα βιώνουμε καθημερινά. Σου λέει μια έρευνα λοιπόν ότι οι έξυπνες γυναίκες γίνονται αντιπαθητικές στο χώρο εργασίας τους και σύμφωνα με έρευνες αυτό λέγεται likability bias, δηλαδή προκατάληψη συμπαθητικότητας.
0: Δηλαδή,
1: σου λέει λοιπόν ότι οι πετυχημένες γυναίκες συχνά αντιμετωπίζουν μια ιδιαίτερη πρόκληση στο χώρο εργασίας, γιατί ενώ γενικότερα η ικανότητά μας, ρε παιδί μου, να είμαστε έξυπνες, γρήγορες και τα λοιπά, θεωρείται κατά κύριο λόγο ένα θετικό χαρακτηριστικό.
0: Ξέρεις τι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον? Τις βλέπουν έτσι οι άνθρωποι γενικότερα ή οι κομπλεξικοί άντρες? Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Σου λέει ότι κρίνονται πιο αυστηρά οι γυναίκες σε σύγκριση, ας πούμε, και λαμβάνουν λιγότερη υποστήριξη σε σύγκριση με τον άντρα, ο οποίος έχει την αντίστοιχη εξυπνάδα, την αντίστοιχη ικανότητα και έχει καταφέρει την αντίστοιχη επιτυχία στο εργασιακό του περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι το φαινόμενο αυτό αναδεικνύει μια αντίθεση μεταξύ των παραδοσιακών προσδοκιών για τα επαγγελματικά επιτεύγματα. Σε ορισμένα περιβάλλοντα, λοιπόν, οι συμπεριφορές που επαινούνται όταν εκδηλώνονται από άνδρες ηγέτες, όπως η αυτοπεποίθηση, η αποφασιστικότητα και η φιλοδοξία, μπορεί να εκλαμβάνεται τελείως διαφορετικά όταν αυτό εκδηλώνεται από γυναίκα.
0: Είναι αξιοζήλευτο γενικότερα να βλέπεις μια γυναίκα η οποία έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι τόσο άξια, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος άνθρωπος, δεν υπάρχει ο θαυμασμός γενικά σε έναν, άνθρωπο ικανό, ρε παιδί μου.
1: Συμφωνώ, πόσο εύκολα όμως ακούς σε δουλειές να λένε πω αυτή, για μια γυναίκα η οποία είναι πετυχημένη, έξυπνη και είναι, έχει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά που θα είχε ένας αντίστοιχος άντρας θέστης.
0: Πόσες
1: φορές έχεις ακούσει χαρακτηρισμούς οι οποίοι, εντάξει, LOL, ας πούμε.
0: Πιστεύεις αυτό, αυτό ρωτάω, αυτό έχει ενδιαφέρον. Πιστεύεις ότι
1: αυτή... αυτό είναι κόμπλεξ.
0: Τον αντρών όμως ή γενικότερα αυτό τον είναι... ανθρώπων απέναντι στον επιτυχημένο?
1: Όχι, αν ήταν απέναντι στον επιτυχημένο θα υπήρχε και η ίδια αντιμετώπιση στους άντρες. Θα λέγανε πω αυτός είναι... Και όλα
0: υπάρχει
1: αυτά
0: και αυτό. Απλά όχι τόσο πολύ
1: όχι
0: όσο υπάρχει
1: τόσο
0: με τις
1: μεγάλο
0: γυναίκες.
1: Βαθμό. Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Γιατί με στεναχωρεί εμένα σαν γυναίκα?
0: Ναι.
1: Ότι αυτό υπάρχει και από τις γυναίκες στις γυναίκες. Γιατί έχουμε τόσο εσωτερικευμένο μισογυνισμό εμείς οι γυναίκες. Όχι όλες, αλλά μας έχει περαστεί τόσο πολύ από την κοινωνία ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι έτσι και οι άντρες πρέπει να είναι έτσι. Που περνάει αυτό και στις γυναίκες. Και πολλές φορές οι ίδιες οι γυναίκες μιλάνε πάρα πολύ άσχημα για μια άλλη πετυχημένη γυναίκα.
0: Ισχύει όντως.
1: Και όλο
0: καλό
1: αυτό είναι ένα κομπλεξικό πράγμα το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω. Παιδιά, όταν είναι πετυχημένοι άνθρωποι και ικανοί.
0: Οι άνθρωποι γενικά.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Πρέπει να τους θαυμάζουμε. Και εντάξει, αν είναι και άνθρωποι, έτσι, γιατί το να είσαι πετυχημένος και να είσαι ένα κακό παιδί, για να μην χρησιμοποιήσω την άλλη λέξη.
0: Γιατί υπάρχει και αυτό.
1: Γιατί υπάρχει και αυτό, οκ. Okay. Αλλά όχι να βλέπουμε μια πετυχημένη γυναίκα και να την περνάμε.
0: Γενικότερα είναι ωραία να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα, να τα εντοπίζουμε, ώστε την επόμενη φορά που θα πέσει την αντίληψή μας να το εκτιμήσουμε και να το παρατηρήσουμε.
1: Και να βγούμε να ακούσουμε και κάποιο σχόλιο στο γραφείο, να λένε α, αυτή, τάδε, τάδε, τάδε, να πούμε κάτσε ρε φίλε, για εξήγησέ μου από πού προκύπτει αυτό.
0: Από πού προκύπτει?
1: Εξήγησέ μου το σκεπτικό σου.
0: Για πες, ζωή.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε μια επιτυχημένη γυναίκα, Lady Gaga, Poker Face.
0: Τι σ' απασχολούν εσένα όλα αυτά?
1: Βέβαια. The Breakfast Show. Κάθε

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 21 λεπτά μετά τις 9, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Εννοείται με το αγαπημένο σας breakfast show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Περέ.
0: Και πάμε να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι.
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το σημερινό ήξερες ότι, παιδιά, γιατί στην Ελβετία το ξέρατε ότι πηγαίνουν στη δουλειά κολυμπώντας.
1: Αν είναι δυνατόν. Αυτό μου έλειπε.
0: Κι όμως λοιπόν, για πολλούς στην Ελβετία αυτό είναι η καθημερινή διαδρομή για το σπίτι. Στη Βασιλεία και στη Βέρνη, λοιπόν, εργαζόμενοι βάζουν τα ρούχα τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα σε αδιάβροχο σάκο.
1: Βάρκες δεν έχουνε!
0: Και αφήνονται στο ρεύμα του ποταμού μέχρι να φτάσουν στη στάση τους.
1: Όχι.
0: Η ιδιαίτερη αυτή συνήθεια έχει εξελιχθεί σε τοπική παράδοση με τους ειδικούς αδιάβροχους σάκους να κάνουν τη διαδρομή ασφαλή και πρακτική.
1: Και αν σε πάρει ο ύπνος και δεν κατέβεις στη στάση σου και φύγεις και φτάσεις μέσα στον ωκεανό.
0: Για φαντάσου το τώρα.
1: Το φαντάζομαι, Αργύρι μου. Εσύ που κοιμάσαι όλη τη διαδρομή προς το σπίτι, φαντάζομαι ότι δεν θα φτάνεις. Θα σε βρίσκαμε μετά από μήνες με το άμπελαλε.
0: Θα ήταν ένας τρόπος να μην κοιμάμαι. Γιατί τώρα μες στο νερό δεν. Είπαμε, κοιμάμαι όντως.
1: Καλά, μέσα καλά. Που δεν θα κοιμόσουν μέσα στο νερό εσύ. Θα έκανες διακρίσεις τώρα, θέλεις να πεις. Να σου πω κάτι. Μια χαρά να ερχόμαστε κάθε πρωί Κηφισίας, να ήταν ποταμός, να ερχόμαστε μέσα στο ποτάμι να μην οδηγούσα τουλάχιστον.
0: Μπορούμε να αφινόμαστε στον Κηφισό όταν πλημμυρίζει.
1: Γιατί δεν ήταν ένα
0: βαρκάκι. Δεν ξέρω.
1: Επιβούτα στον Κηφισό όταν πλημμυρίζει, αλήθεια. Να βγεις με 7 πόδια από μέσα.

0: 9 και 25 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Παρέα με τις πιο 90's νεοεπιτυχίες και τη Melanie Fiona, Monday Morning. Και παιδιά μου, έχω να σας μιλήσω για μια καινούργια ταινία που έχει ξεκινήσει από τις 2 Ιουλίου να είναι στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Film. Η πρόσκληση λοιπόν είναι η νέα αστεία, σεξι και πολύ απολαυστική κομμωδία με την Πενέλοπε Κρούζ, την Ολιβία Γουάιλ, τον Έντουαρντ Νόρτον και τον Σεθ Ρόγκεν. Τι μπορεί να συμβεί λοιπόν όταν οι γείτονες από πάνω φέρουν κάτι περισσότερο από καλή διάθεση? Μια πρόσκληση, ένα δείπνο, μετατρέπεται σε μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, αμηχανία, ειλικρίνεια αλλά και πολύ χιούμορ σε μία από τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού. Η πρόσκληση λοιπόν ξεκινά από τις 2 Ιουλίου, έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Film. Μείνετε συντονισμένοι τώρα γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα κληρώσουμε τον νικητή ή την νικήτρια για το στρώμα Ντανλοπίλο.
0: 2.930 ευρώ κοστίζει το στρώμα αυτό, παιδιά, και το κληρώνουμε σε λίγο. Όπως επίσης σε λίγο θα κάνουμε και τις αστρολογικές προβλέψεις της μέρας. Όλα αυτά που αλλού. Εδώ, στον Kiss 92,9 και στο Breakfast Show.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Ήρθε η μεγάλη στιγμή που περιμέναμε όλοι, παιδιά μου. Ήρθε η ώρα να κληρώσουμε το στρώμα αξίας 2.930 ευρώ από το διαγωνισμό που έχουμε στο Instagram του Kiss με την Dunlopillo. Το Celsion Plus, λοιπόν, το φανταστικό αυτό στρώμα, το δροσερό για να κάνετε ένα φανταστικό ύπνο, μπορεί να γίνει δικό σας σε πάρα πολύ λίγο. Αν σηκώσετε το τηλεφωνάκι σας, ο Αργύρης εδώ πέρα έχει αρχίσει, παίρνει τηλέφωνα. Για να δούμε. Ποιο παίρνουμε πρώτα?
1: Η Γεωργία.
2: Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
1: Είστε η Γεωργία?
2: Αχ, ναι, μην μου πεις ότι είσαι ο Αργύρης.
1: Είμαι ο Αργύρης, ναι, τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεωργία μου, πώς κοιμήθηκες σήμερα?
2: Αχ, πολύ ωραία και μάλλον θα κοιμηθώ καλύτερα.
1: Αυτοί οι παίχτες μ' αρέσουν, ρε παιδί μου. Σύντομοι, περιεκτικοί και ξέρουν τι θέλουν και το κερδίζουν.
0: Ξέρει πώς θα κοιμηθεί η Γεωργία σήμερα το βράδυ. Γεωργία, δεν ξέρεις πόσο σε ζηλεύω. Έχουμε στείλει σε Harry Styles, έχουμε στείλει σε τέτοια. Αυτό το ζηλεύω πιο πολύ απ' όλα.
1: Καταλαβαίνεις ότι έχεις κερδίσει το στρώμα αξίας 2.930 ευρώ από την Dunlopillo.
2: Καταλάβει, το περίμενα πώς και πώς. Έχουμε φτιάξει καινούργιο σπίτι και είναι το μόνο που μας λείπει.
1: Έλα ρε εσύ, Γεωργία, εγώ τρελαίνομαι με αυτά, ναι, τώρα.
0: Γεωργία, είσαι πολύ τυχερή.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραία. Οπότε έκλεισε το σπίτι τώρα, το νοικοκυριό, το τελειώσαμε.
2: Κάτι μικροπράγματα. Ναι, ναι.
0: Κάτι μικροπράγματα έχει το σπίτι που θέλει. Κάτσε, για να δούμε τι διαγωνισμού θα βγάλουμε. Μπορεί να κερδίσει και τίποτα άλλο.
1: Κάνα πιατικό, ποτηρικό, να τις πάρουμε τις γυναίκες.
0: Το καλό το σερβίτσιο.
1: Γεωργία μου, να είσαι πάντα έτσι τυχερή, κορίτσι μου, να κάνεις όνειρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όνειρα υπέροχα και όνειρα ατέλειωτα, ύπνους φοβερούς και να είσαι πάντα έτσι τυχερή, να ακούς Kiss και να
0: και
1: μας
0: και να σου πω, φώναξε μας και σπίτι σου να κοιμηθούμε ένα βράδυ σε αυτό το στρώμα, γιατί μου έχει μείνει.
2: Βεβαίως, παιδιά. Εννοείται, έχει χώρο για όλους.
1: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Καλή σου μέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά.
1: Γεια χαρά.

0: Παρασκευούλα που λέτε, παιδιά, σήμερα 3 Ιουλίου και βλέπω εδώ τα μελούμενα. Και. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Η καρδιά σήμερα ζητά περισσότερα από καλοκαιρινή ανεμελιά. Η αντίθεση της Σελήνης με την Αφροδίτη φέρνει συναισθηματικά διλήμματα. Ενώ το εξάγωνο της με τον Κρόνο βοηθά να ξεχωρίσουμε ποιοι άνθρωποι έχουν πραγματικά θέση στη ζωή μας. Εγώ δεν τα μπορώ αυτά καλοκαιριάτικα. Θέλω το καλοκαίρι να είμαι ανέμελος.
1: Είναι μια καλή περίοδος να ξεκαθαρίσεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί το ποικιλάνα Del Rey, Summertime Sadness. Το καλοκαίρι να είσαι στεναχωρημένη. Γιατί η στεναχώρια περνά καλύτερα όταν είσαι στην παραλία, αγάπη μου, εκτός από το. Σε αντίθεση με το χειμώνα που ζει. Τη στεναχώρια μέσα στο σπίτι σου και δεν μπορείς να βγεις έξω γιατί θα ψοφήσεις από το κρύο.
0: Εντάξει, άμα το πειλάνε, οκ. Okay. Λοιπόν, κρύε. Φίλε, κρύε. Η σημερινή Παρασκευή σου δίνει την ευκαιρία να οργανώσεις καλύτερα τις κινήσεις σου και να βάλεις σε τάξη εκκρεμότητες που σε απασχολούν εδώ και καιρό.
1: Ταύρε μου, η προσοχή σου σήμερα στρέφεται σε ζητήματα ευθυνών, υποχρεώσεων και στόχων που σχετίζονται με την πορεία σου.
0: Μάλιστα. Δίδυμοι συνάδελφοι, κάποια λόγια λέει μπορεί να παρερμηνευτούν ή να δημιουργήσουν μικρές εντάσεις. Αυτά δεν θέλω. Ευνοούνται μετακινήσεις, επαφές, συζητήσεις σε θέματα που σχετίζονται. Με σπουδές ή νομικές υποθέσεις.
1: Πόσες νομικές υποθέσεις
0: είσαι, πόσες σπουδές πια, πόσο φιλόσοφος θα γίνω.
1: Καρκίνε μου, η συνθήκη της Παρασκευής σε καλεί να ασχοληθείς με πιο ουσιαστικά ζητήματα και να δώσεις προσοχή σε θέματα που σχετίζονται με οικονομικές ή συναισθηματικές δεσμεύσεις.
0: Λιονταράκια μου, καλά, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο της Παρασκευής και φαίνονται πως πολλά από τα γεγονότα που θα προκύψουν εξαρτώνται από τις διαθέσεις και τις αποφάσεις άλλων ανθρώπων.
1: Παρθένε μου, η καθημερινότητα αποκτά πιο απαιτητικούς ρυθμούς και θα χρειαστεί να δείξει συνέπεια και οργάνωση. Για να ανταποκριθεί σε όλα όσα προκύπτουν.
0: Φίλε Ζυγέ και οροσκόπε μου, η αντίθεση με την Αφροδίτη στο Λέοντα μπορεί να προκαλέσει μικρές διαφωνίες. Κοίτα τώρα, ζώδιο και. Δεν μπορώ. Τέλος πάντων, διαφωνίες και αντάσεις μέσα σε φιλικό περιβάλλον μια ομάδα ανθρώπων. Διάλεξε προσεκτικά τις μάχες που αξίζει να δώσεις.
1: Σκορπιέ μου, προσπάθησε να μην μεταφέρεις την ένταση από έναν τομέα της ζωής στον άλλον.
0: Ναι, το ξώτη μου. Άκου προσεκτικά πριν πάρεις θέση και αξιοποίησε τις ευκαιρίες που εμφανίζονται μέσα από τις επαφές σου.
1: Εγώ κεράκι μου, κάποια εξέλιξη μπορεί να σε αναγκάσει να επανεξετάσεις μία απόφαση που θεωρούσες δεδομένη.
0: Υδροχάκια μου και ζωή, μην θεωρήσεις δεδομένο ότι οι άλλοι κατανοούν τις προθέσεις σου χωρίς να τις εκφράσεις ξεκάθαρα.
1: Τι άλλο να κάνω, μόνο τις εκφράζω. Ψαράκια μου, δώστε προτεραιότητα στην ξεκούραση και μην αναλαμβάνετε περισσότερα από όσα μπορείτε να διαχειριστείτε.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, θέλω το καλοκαίρι να κάνουμε διακοπές από όλα. Να κάνουμε διακοπές και από τα ζώδια. Δεν μπορώ.
1: Θέλω
0: αυτό
1: να κάνω διακοπή από τη ζωή το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Μείνετε συντονισμένοι σε πάρα πολύ λίγο. Θα κάνουμε και διακοπή από το breakfast show.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7.

0: Και κάπως έτσι, καλά που παιδάκια, φτάσαμε και στο τέλος της και της σημερινής μας εκπομπής.
1: Τι ωραία που μιλάμε ένας τον άλλον εκτός αέρα, ρε παιδί μου.
0: Δεν θα τη μάθω την κονσόλα κάποτε. Θα την ανοίγω εκεί που δεν το περιμένεις και θα σε εκθέσω κάποια στιγμή.
1: Εμένα, εγώ δεν θα σε εκθέσω.
0: Για να δει ο κόσμος τι bullying που κάνεις όταν δεν είμαστε στον αέρα. Μάρτυρες έχω, αλλά θέλω να το δει και να το ακούσει και ο κόσμος.
1: Τέλος πάντων, εγώ τα κάνω μπροστά σε μάρτυρες. Δεν κάνω τίποτα πίσω από κλειστές πόρτες. Εσύ τα κάνεις πίσω από κλειστές πόρτες.
0: Λίγο να ασχοληθώ με την κονσόλα. Λείψε εσύ την άλλη Παρασκευή και θα τα πω εγώ με τον φίλο μου τον Τάσο.
1: Καλά. Άμα σου εξηγήσω, Τάσο, κονσόλα, έλα και πες μου.
0: Παιδάκια μου, καλά. Εμείς εδώ έχουμε δουλειά, όπως καταλαβαίνετε. Πρέπει να σας αφήσουμε γιατί έχουμε να παλιοτραβηχτούμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για τη Δευτέρα στις 7 η ώρα το πρωί. Παιδιά, μετράμε αντίστροφα πια, ε. Όχι, εντάξει, δεν είναι και τόσο αντίστροφα.
1: Πόσο, λίγο αντίστροφα μετράμε.
0: Το μήνα.
1: Γενικά μετράμε αντίστροφα.
0: Το μήνα.
1: Μας.
0: Θα τον φάμε και όλο τον Ιούλιο.
1: Η ζωή
0: εδώ
1: είναι
0: πέρα.
1: Ένα ταξίδι.
0: Η ζωή πρέ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εμείς λοιπόν θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας τη Δευτέρα το πρωί για να τσουλήσουμε έτσι εδώ πέρα παρεούλα όπως κάνουμε κάθε φορά.
1: Τσουλάμε παρέα.
0: Σαββατοκύριακο να κάνετε κάτι ωραίο. Αν μείνετε Αθήνα, περάστε από το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού που θα είμαστε εκεί με το Μανώλη. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Αφιέρωμα στο Μανώλη Χιώτη. Θα είμαι εκεί και θα σας περιμένω.
1: Πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές της σημερινής εκπομπής.
0: Βεβαίως. Φιλάκια πολλά. Να περάσετε υπέροχα και αξέχαστα και να φάτε, παιδιά, να φάτε.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Για πάρτε μας τώρα για πρώτη καλημέρα και να σας έτσι ξεψαχνίσουμε λίγο και να δούμε και ποιο είναι και το πρώτο πράγμα που κάνετε εσείς όταν ξυπνάτε. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ανοίγεις τα ματάκια στο πρωί?
3: Ανοίγω ραδιόφωνο.
0: Δεν κοιτάς κινητό εσύ, ε?
3: Απλά όταν θα τα ανοίξω το κινητό, σβήνω όλες τις ειδοποιήσεις και μετά παίζω το παιχνιδάκι μου.
1: Τι παιχνιδάκι, γιατί έχουμε εδώ πέρα και τον Αργύρη που παίζει ένα με κάτι κύπους.
3: Αχ, όχι, εγώ δεν παίζω αυτό με τους κύπους γιατί τα βαριέμαι, να σου πω την αλήθεια.
0: Άντε καλέ, εγώ
3: δεν παίζω αυτά με τις καραμελίτσες.
0: Να σου πω κάτι, Ισπανία θα πάω. Θα σας πάρω και εσάς μαζί μου τώρα να μιλήσουμε εκεί για τα πρόστιμα. Οι λουόμενοι που πάνε στις παραλίες μετά βγαίνουν όπως και στην Ελλάδα.
1: Και πηγαίνουν στις ντουζιέρες.
0: Στις ντουζιέρες. Και το περίεργο είναι ότι πολλοί παίρνουν μαζί το σαμπουάν, το αφρόλουτρο, μπατονέτες, όλα. Στην Ισπανία λοιπόν πήραν απόφαση και βάλανε ένα ωραιότατο πρόστιμο στους λουόμενους 750 ευρώ.
1: Το
0: φυσικά
1: ακούω.
0: Και τα ακούω.
1: Το ακούω.
0: Είναι δυνατόν. Θα πάρω και νυχοκόπτη, θα φτιάξω τα μπούτια εκεί πέρα όλα, να τα ξυρίσω.
1: Αυτά δεν πειράζει. Τρίχες, παιδάκι μου, βιοδιασπόμενες είναι.
0: Δεν είναι βιοδιασπόμενες τρίχες.
1: Είναι. Τι λες ρε εσύ, Αργύρη.
0: Ωραία, για τα σαπούνια βάζουμε πρόστιμο. Για τις τρίχες βάζω ένα αστερίσκο. Γεια σας. Είμαι ο Αργύρης, ο Αγγέλο από τον Kiss 92,9. Τι κάνετε?
4: Καλημέρα, καλά είμαι.
0: Πάει το μυαλό σας καθόλου γιατί αποφάσισα σήμερα το πρωί να σας πάρω ένα τηλέφωνο και να σας πω καλημέρα?
4: Α, ναι, ο αδερφός μου.
0: Ο αδερφός,
4: ο αδερφός μου το έκανε για μένα. Μου είπε ότι κάτι δήλωσε για ένα ταξίδι στην ΚΟ.
1: Ναι! Το καλύτερο δώρο σου έκανε ο αδερφός σου, Σοφία.
4: Αλήθεια.
0: Που αξίζει λοιπόν να τον πάρεις μαζί, νομίζω.
4: Θα τον πάρω μαζί, βέβαια.
1: Κερδίσατε λοιπόν.
4: Αλήθεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και θέλω, Αργύρη μου, να σου πω για ένα app που έχει δημιουργηθεί, το οποίο θα σε βοηθήσει να επιβιώσεις τον καύσωνα. Μέσα από αυτό το app, λοιπόν, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται για το επίπεδο θερμικού κινδύνου στην περιοχή όπου βρίσκονται, να εντοπίζουν πάρκα, δροσερά σημεία και κλιματιζόμενους χώρους και να παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα μαζί με χρήσιμες οδηγίες προστασίας. Και θέλω να σου πω ότι μου θυμίζει τότε που είχα πάει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες,
0: ναι,
1: και μπήκα στο κτίριο αυτό που είναι το προστασία. Κινδύνου, πώς λέγεται, μωρέ. Αχ, Θεέ μου, αν κάποιος θυμάται τώρα γιατί έχει κολλήσει το κεφάλι.
0: Ξεκινάς να πεις κάτι και δεν θυμάσαι το βασικό θέμα.
1: Δεν θα πω τίποτα, Αργύρη, πραγματικά, γιατί σήμερα σου τορκίζομαι. Όσο περνάνε οι μέρες και τα δευτερόλεπτα, θέλω να μην σε ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
0: Και
1: μπορώ.
0: Εγώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα πάμε να μιλήσουμε για κάτι που μου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Για πες.
0: Τα πανηγύρια. Τα λατρεύω.
1: Πάμε
0: τα πανηγύρια.
1: Πάμε σε ένα πανηγύρι, ρε παιδιά.
0: Σα τρελός. Τώρα θα σας δώσουμε ένα πολύτιμο tip και κρατήστε το την επόμενη φορά που θα πάτε στα πανηγύρια να γίνετε viral. Γογό Τσαμπά αγαπημένη. Σε πανηγύρι στα Φάρσαλα λοιπόν ήταν η Γογό Τσαμπά και τραγουδούσε, αλλά σίγουρα δεν περίμενε αυτό που τη συνέβη. Και τι τη συνέβη? Ένα θαυμαστή τη τεράστιο πήρε ένα φορτωτή, πήγε με τη ραγκάνα.
1: Αποκλεί.
0: Γέμισε γαρίφαλα.
1: Αποκλεί.
0: Και την έρανε! Για φαντάσου να σίγω εγώ τσαμπά να, να τραγουδάς και να βλέπεις μια μπουλντόζα να έρχεται κατά πάνω σου με γαρίφαλα.
1: Θα είχα λιποδημήσει τα γέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Κορυφώνεται η αγωνία στο Μουντιάλ καθώς έχουν αρχίσει να σχηματίζονται τα ζευγάρια της φάσης των 16. Σήμερα, στη φάση των 32, η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, ενώ ξημερώματα Σαββάτου η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και η Κολομβία την Γκάνα. Ξεκινά σήμερα το βρετανικό Grand Prix της Formula 1 στην πίστα του Silverstone. Ως έδρα του πρώτου αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 το 1950, το Silverstone έχει περισσότερη ιστορία από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη πίστα στο ημερολόγιο.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!

0: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
3: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
2: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
4: It's Bruno Mars.
5: It's Harry Styles.
6: It's Teddy Swims.
7: This is The Weeknd.
2: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
8: Δεν είμαι ολόκληρη.
9: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Αχ, θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο 92,9. Και σήμερα δεν είμαι στο στούντιο, είμαστε ζωντανά. Όλο ζωντανά από το Προτέρια Concept Store στη Λεωφόρο Παναγίου Τσαλτάρ 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι. Και ο λόγος είναι γιατί έχουμε γιορτή, παιδιά. Έχουμε γιορτή. Η Προτέρια γιορτάζει τα 2 χρόνια λειτουργίας του καταστήματος και θα είμαστε εδώ μέχρι τη 1 το μεσημεράκι παρέα. Με πάρα πολύ μουσική, χαμόγελα, ωραία διάθεση. Έχει λίγο ζέστη, αλλά δεν πειράζει, δεν μας πτωεί τίποτα. Και φυσικά όλες τις αγαπημένες 90s του νέου επιτυχίες. Ευρυδίκη Βαλαβάνη να σας θυμίσω στο μικρόφωνο. Και αν είστε κάπου εδώ κοντά στην περιοχή, ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να μου πείτε τις καλημέρες σας. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως να ακούσουμε όλες τις ωραίες επιτυχίες και θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά στη συνέχεια. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Μας δίνετε γέλιο, ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά.

0: 90's to now, όλες οι επιτυχίες εδώ στο 92,9 Kiss. Ακούμε Share και Believe. Το Kiss at Work σήμερα, παιδιά, εκπέμπει ολοζώντανα από το Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι, που σήμερα γιορτάζει τα 2 χρόνια λειτουργίας. Και μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα είμαι εγώ εδώ, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, να σκρατήσω ωραία συντροφιά, ελπίζω και εύχομαι. Και τώρα θέλω να σου πω ότι εδώ οι άνθρωποι της Πρωτέργειας σας έχουν ετοιμάσει μία γιορτή για σήμερα. Μία γιορτή η οποία έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα. Εδώ τώρα κάνουμε εμείς την προθέρμανση 11 με 1. Αλλά το απόγευμα 6 με 9. Ελάτε, περάστε από εδώ να γνωριστούμε καλύτερα, γιατί θα έχουμε πάρα πολύ ωραίες εκπλήξεις. Θα έρθετε να βγάλετε φωτογραφίες με τον Πρωτέα, να κερδίσετε δωράκια, να απολαύσετε κεράσματα και φυσικά να μπείτε στην κλήρωση για 2.000 ευρώ. Μην το χάσετε αυτό το πάρτι, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και το απόγευμα θα έχει και πιο δροσιά. Οπότε σας περιμένουμε όλους. Να σας πω πως το απόγευμα θα είναι εδώ μαζί σας τα δύο έτσι κορίτσια μας, η Ελένη Νικολάου και η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με 90's to now επιτυχίες. Και έχουμε να πούμε στη συνέχεια πάρα πολλά.
1: Καλοκαίρι 90's to now. Στον 92,9 Kiss.

92,9 Kiss, ακούμε The Weeknd in Your Eyes και εμείς είμαστε ολοζώντανα. Ολοζώντανα από το Περιστέρι, Παναγκή Τσαλάρα 60 και Πολυκράτους 12. Γιορτάζουμε 2 χρόνια λειτουργίας του καταστήματος Προτέρια Concept Store και μέχρι τη μία θα είμαι εδώ μαζί σας, Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Αν περνάτε από την περιοχή, θα ήθελα να κάνετε μία στάση. Σας περιμένουμε με πάρα πολύ ωραία διάθεση, μουσική και πολλές εκπλήξεις. Τώρα θα σας πω κάτι που θα αλλάξει όλη την ενέργειά σας, το πιστεύω. Με το Προτέρια Πικάσο μπορούμε να επιλέγουμε και να πληρώνουμε το ποσό που θέλουμε εμείς για τον λογαριασμό ρεύματός μας. Πλέον έχουμε ίδιο λογαριασμό κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Επιλέγουμε λοιπόν το πακέτο που ταιριάζει στην ετήσια κατανάλωσή μας και αυτό ήταν. Έχουμε ίδιο λογαριασμό που έχουμε επιλέξει εμείς οι ίδιοι. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Εμείς θα πάμε τώρα, θα ακούσουμε πρώτα Bon Jovi, It's My Life και μετά θα πάμε σε ένα γρήγορο break. Αλλά θα επανέλθω με Teddy Swims, θα επανέλθω με Kylie Minogue και Ariana Grande, ολοζώντανα από το κατάστημα Προτέρια στο Περιστέρι. Καλημέρα σε όλους.

0: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κωμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
9: Πού πας ρε καραμούζα,
8: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: θυμηθείτε, σήμερα είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου. Είστε πάντα στο 92,9 εκεί συντονισμένοι. Η μέρα μας έχει ήδη ξεκινήσει δυνατά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 90s μέχρι σήμερα. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Για πείτε μου, πόσοι από εσάς λέω, Παναγιώτη, εδώ Τζο, έχουμε και τα κορίτσια από την Πρωτέρια. Καλημέρα σε όλους. Κορίτσια μου, τι κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ειλικρινά, πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι χωρίς καφέ έτσι δεν ανοίγει το μάτι? Και όμως, παιδιά, ειδικοί λένε ότι το δυνατό φυσικό energy boost δεν βρίσκεται στην καφετιέρα μας, αλλά βρίσκεται στον ήλιο, στην κίνηση και σε ένα απλό ποτήρι νερό. Λίγο περπάτημα το πρωί και έκθεση στο φυσικό φως βοηθούν τον εγκέφαλο, λέει, να ξυπνήσει πιο γρήγορα για να κρατήσει την ενέργεια σταθερή μέσα στην ημέρα. Ενέργεια όμως μας προσφέρει και η Πρωτέρια. Βρισκόμαστε σήμερα ολοζώντανα εδώ στο Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι, Παναγίτη Αλδάρη 60 και Πολυκράτους 12. Και να σας πω πως το Πρωτέρια Club επιβραβεύει κάθε πελάτη με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από τα κορυφαία brands. Γίνε λοιπόν πελάτης, κατέβαζε το Πρωτέρια App και μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεται για την ψυχαγωγία, τις αγορές αλλά και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζει με τίποτα. Συμφωνείτε, κορίτσια? Συμφωνείτε. Συμφωνείτε. Τέλεια. Λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε Benson Boo και Pussycat Dolls, πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss.
1: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 σε όλες οι επιτυχίες 90's now παίζουν δυνατά. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Και αν δεν έχετε κανονίσει ακόμα τι θα κάνετε σήμερα, σας έχω την καλύτερη ιδέα. Ελάτε να τα πούμε από κοντά. Βρισκόμαστε Παναγίτσα Αλτάρ 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι, στο κατάστημα της Προτέργεια. Σας περιμένουμε να βγάλουμε φωτογραφίες, να πούμε τις καλημέρες μας, να απολαύσετε όλα τα happenings που σας έχουν ετοιμάσει εδώ οι άνθρωποι της Προτέργεια. Ένα μοναδικό event. Τώρα έχουμε το ζέσταμα, το warm-up. Το απόγευμα όμως στις 6 αναλαμβάνουν δράση τα κορίτσια μας, Ελένη Νικολάου και η Χριστίνα Γιαννοπούλου, σε ένα έτσι φοβερό street party με μουσικάρες φυσικά, με θετική ενέργεια, με κεράσματα και φυσικά δωράκια. Και μπορείτε επίσης να δηλώσετε και συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για 2.000 ευρώ. Εμείς θα πάμε σε γρήγορη βόλτα στην αγορά, επιστρέφουμε ξανά στο 92,9 Kiss, αλλά πρώτα έρχεται ο Νταμιάνο Νταβίτ. Born in with the broken heart, εδώ στην 92,9 Kiss.
1: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Κορυφώνεται η αγωνία στο Μουντιάλ, καθώς έχουν αρχίσει να σχηματίζονται τα ζευγάρια της φάσης των 16. Σήμερα, στη φάση των 32, η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, ενώ ξημερώματα Σαββάτου η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και η Κολομβία την Γκάνα. Ξεκινά σήμερα το βρετανικό Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην πίστα του Silverstone. Ως έδρα του πρώτου αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος Φόρμουλα 1 το 1950, το Silverstone έχει περισσότερη ιστορία από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη πίστα στο ημερολόγιο.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Είσαι στον Kiss.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
15: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
14: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
16: It's Bruno Mars.
17: It's Harry Styles.
18: It's Teddy Swims.
19: This is The Weeknd.
14: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
20: Ναι, μου ολόκληρη.
21: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
14: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Καλημέρα σε όλους. Τι ωραία που είναι να ξεκινάς τη μέρα σου, Γιώργο, εκτός στούντιο, εδώ, στον δρόμο. Ωραία όμως. Ζέστη, αλλά περνάμε ωραία γιατί περνάει και ο κόσμος. Καλημέρα, τι κάνετε, είστε καλά? Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, παρέα με τον κόσμο, να λες τις καλημέρες σου. Τι ωραία να βλέπεις και ανθρώπους χαρούμενους. Γιατί λίγο τελευταία έχουμε ξεχάσει να φοράμε το χαμογελό μας, παιδιά. Είστε πάντα στο 92,9 Kiss και σήμερα η εκπομπή μας βγαίνει ζωντανά από το Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι, που γιορτάζει τα δεύτερα γενέθλιά του. Μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ παρέα με αγαπημένες επιτυχίες, πολύ πολύ ενέργεια και φυσικά θα χαρώ πολύ να έρθετε αφού περνάτε από εδώ, να σταματήσετε, να μου πείτε τις καλημέρες σας, να πούμε τα νέα μας, γιατί όχι. Καλή μας ημέρα, καλή ακρόαση και συνεχίζουμε με Taylor Swift, The Fate of Ophelia, πάντα συντονισμένη στο 92,9 Kiss.
1: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 90 στην επιτυχία στο 92,9 Kiss. Τι καλύτερο από το να ξεκινάει η Παρασκευή μας με μουσική και πάρα πολύ ωραία παρέα. Και γιατί το λέω αυτό, ωραία παρέα, γιατί σήμερα είμαστε ολοζώντανα από το Protergia Concept Store στο Περιστέρι, Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12. Και τώρα θέλω να σας πω, ρεύμα και φυσικό αέριο μαζί γίνονται με το Protergia Power & Gas. Έχει τον ιδανικό συνδυασμό για περισσότερα ωφέλη και περισσότερη οικονομία με σταθερή τιμή για έναν χρόνο. Λοιπόν, θέλω να περάσετε από ένα Protergia κατάστημα και συγκεκριμένα περάστε εδώ από το Protergia Concept στο Περιστερί και μάθετε πώς μπορείτε να βγείτε κι εσείς κερδισμένοι.
1: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9.

90's to Now, επιτυχίες στο 92,9 Kiss. Και τώρα θα πάμε σε μια είδηση για τους φαν της Miley Cyrus. Η τραγουδίστρια επέκτησε, παιδιά, τη δική της συλλεκτική Barbie, δεν ξέρω αν το γνωρίζατε. Εμπνευσμένη από την εμφάνισή της στο music video του Golden Burning Sun, η ίδια είπε πως ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, ενώ η Mattel δημιούργησε την κούκλα αυτή για να τιμήσει τη συμβολή της στην pop μουσική και την κουλτούρα. Και μιας και μιλάμε για μουσική, να σας θυμίσω ότι σήμερα το Kiss at Work βρίσκεται ζωντανά στο Proteria Concept Store στο Περιστέρι, όπου η γιορτή για τα 2 χρόνια έχει ήδη ξεκινήσει. Οι μεγαλύτερες 90's του νέου επιτυχίες παίζουν δυνατά. Σας περιμένουμε με πολλά δωράκια, εκπλήξεις και φυσικά με πάρα πολύ ωραία και καλή διάθεση, παρέα με την Προτέρια. Αν είστε κάπου κοντά, θέλω να περάσετε, να τα πούμε. Αλλά να σας θυμίσω πως 6 με 9 θα συνεχιστεί έτσι, ένα street party το απόγευμα με Ελένη Νικολάου και Χριστίνα Γιαννοπούλου. Και θα σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις, happenings, δωράκια, κεράσματα. Οπότε ραντεβού ξανά εδώ στις 6 και με 9 το απόγευμα. Πάμε να ακούσουμε Clean Bandit, Anne-Marie, Rockabay και αμέσως μετά θα περάσουμε και σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλοκαίρι 90's to now. Στον 92,9.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη Sea Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sea More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. 3η 7 Ιουλίου, Βίρονας, Θέατρο Βράχων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. Είσαι στον KISS.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 90 στην επιτυχία στο 92,9 Kiss και σήμερα έχουμε αλλάξει σκηνικό. Είμαστε στο Περιστέρι, Παναγίτης Αλδάρ 60 και Πολυκράτους 12 και γιορτάζουμε τα 2 χρόνια λειτουργίας του καταστήματος Προτέργια. Εδώ στο Περιστέρι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και πιστέψτε με, δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει έτσι τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Προτέργια Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέργια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέργια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέργια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία σου, για τις αγορές σου και όλα τα ταξίδια σου απλά με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γεια, γεια μου, κορνάρουν εδώ πέρα. Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, ελάτε, ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να μου πείτε καλημέρα. Καλημέρα.
1: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.

κάπως έτσι η σημερινή μας ζωντανή εκπομπή από το Protergia Concept Store στο Περιστέρι έφτασε στο τέλος της. Αν δεν προλάβατε να περάσετε, έχετε ακόμα χρόνο, μη στεναχωριέστε. Το απογευματινό πάρτι ξεκινάει στις 6 εδώ στο κατάστημα Παναγίτσα Αλδάρα 60 και Πολυκράτους 12. Έως τις 9 θα σας κρατήσουν συντροφιά η Ελένη Νικολάου μαζί με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου σε ένα πάρτι, παιδιά, γεμάτο 90's νέα επιτυχίες, εκπλήξεις, happenings, κεράσματα, δώρα και φυσικά έχουμε και μεγάλη κλήρωση για 2.000 ευρώ, δεν θέλω να το ξεχνάτε. Και να σας πω πως μπορείτε να περάσετε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας να δηλώνετε συμμετοχή. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού 6 με 9. Ελάτε να βγάλουμε φωτογραφίες, να περάσουμε μια υπέροχη καλοκαιρινή έτσι, βραδιά, ένα καλοκαιρινό απόγευμα παρέα. Θέλω να σας πω καλό μεσημέρι. Μένετε όμως εδώ συντονισμένοι στο 92,9 ΚΙΣ, γιατί εγώ τώρα δίνω σκυτάλι στο στούντιο και στη Μαρία Γεωργά. Από την Ευρυδίκη. Είναι όμως εδώ συντονισμένοι στο 92,9 ΚΙΣ, γιατί εγώ τώρα δίνω σκυτάλι στο στούντιο.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά?

0: Ιωνικά και Ανεφόρων τον Απόλλωνα.
1: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
3: Πίσω στο στούντιο, λοιπόν, στα κεντρικά του 92,9 εκεί και πήραμε τον αέρα μας με το κορίτσι μου, με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, στο Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι. Θα πάρετε ακόμα τον αέρα σας απογευματινό πια στις 6 το απόγευμα με την Ελένη Νικολάου και τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Εδώ θα είμαστε μαζί για μία ώρα και θα απολαύσουμε πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα στο 92,9 εκεί. Καλό μεσημέρι.

Bruno Mars και I Just Might στον 92,9 Kiss. Καλοκαίρι στον 92,9 Kiss. Βρισκόμαστε, παιδιά, στις αρχές Ιουλίου. Η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα πραγματικά. Και μία από τις σκέψεις φυσικά που κατακλείζει το μυαλό μας μέσα στην εβδομάδα είναι πού θα πάμε το Σαββατοκύριακο και ειδικά την Κυριακή για μπάνιο που γίνεται χαμός. Ειδικά εμείς που μένουμε στην Αθήνα. Η παραλία που έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο του καλοκαιριού στην Αττική πάντως είναι η παραλία Καπέ με ωραία τυρκουάζ νερά. Και μάλιστα πήγα στο Σούνιο τώρα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να κατεβείτε και περίπου 100 σκαλιά και να απολαύσετε το τοπίο. Νομίζετε ότι είστε σε νησί, πραγματικά. Χρειάζεται βέβαια να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα, καθώς δεν έχει πολλές έτσι ξαπλώστρες, ούτε beach bar έχει. Να πάρετε τα νεράκια σας και όλα αυτά. Τέλος πάντων, σκεφτόμαστε όλες αυτές τις μέρες που μπορούμε να, έτσι, να δροσιστούμε τα Σαββατοκύριακα τώρα και με τους λαγοκέφαλους. Μια άλλη ωραία παραλία είναι η Χαμολιά, που δεν έχω πάει ποτέ και μου τη λένε συνέχεια τόσα χρόνια. Λένε ότι είναι φανταστική για όσους αγαπούν και μάλιστα τις βουτιές από τα βράχια. Η Ερωτοσπηλιά, εντάξει, είναι και η πιο διάσημη παραλία στο Πορτοράφτη. Ένας άλλος κλασικός προορισμός είναι η Ψάθα με μεγάλη ακτογραμμή και βαθιά νερά. Το Δασκαλιό στην Κερατέα και ο Σκοινιάς, okay, είναι γνωστός. Η Αλθαία επίσης είναι στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Γενικά, εσάς πού σας αρέσει, όσοι μένετε τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, να βουτάτε και να δροσίζεστε? Στο 6942 929 929 περιμένω τα μηνύματά σας.

0: Μεσημέρα και Παρασκευή στο 92,9 Kiss και θέλω να σας πω ότι δεν θα είναι ένα άσχημο Σαββατοκύριακο τουλάχιστον αστρολογικά. Να ξέρετε ότι στον αισθηματικό τομέα αναζητούμε σταθερότητα. Ποιος δεν αναζητεί σταθερότητα? Χρειάζεται λοιπόν να εκφράσουμε ξεκάθαρα όσα νιώθουμε και να αποφύγουμε τις υπερβολικές απαιτήσεις είτε τις παρορμητικές αντιδράσεις. Τώρα, στον επαγγελματικό τομέα μπορεί να υπάρξουν κάποιες δυσκολίες στις συνεργασίες ή διαφωνίες που προέρχονται όμως από συναισθηματική φόρτιση. Παιδιά, πάντα, όποτε έχουμε νεύρα ή οτιδήποτε, πάντα έχει να κάνει με το συνέστημα. Τι νομίζετε? Πάντως θα είναι ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο που θα το απολαύσουμε με 92,9 Kiss.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
6: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Είσαι στον Kiss. Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρο στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Ζεστό μεσημεράκι Παρασκευή στο 92,9 Kiss και εμείς βάζουμε τα δυνατά μας έτσι να σας δροσίσουμε. Τώρα πώς θα δροσιστείτε όσοι έχετε αλλεργία στο κλιματιστικό, γιατί και εγώ δεν τρελαίνομαι με τα κλιματιστικά, η αλήθεια είναι, κάτι παθαίνει το λιμουδάκι. Οπότε σύμφωνα με τους ειδικούς, μια ελαφρώς βρεγμένη πετσέτα μπορεί να συμβάλλει, παιδιά, στη μείωση της θερμοκρασίας του δωματίου, έτσι αξιοποιώντας τη φυσική διαδικασία της εξάτμισης. Λέει λοιπόν ο ειδικός τώρα ότι αν ανοίξετε το παράθυρο και κρεμάσετε μπροστά του μία νοπή πετσέτα ή ένα σεντόνι που έχει βραχεί με κρύο νερό, ο αέρας που εισέρχεται στο δωμάτιο θα περνά μέσα από το ύφασμα και θα γίνεται πιο δροσερός πριν φτάσει στο εσωτερικό. Η τεχνική τώρα είναι πιο αποτελεσματική όταν υπάρχει έστω και ελάχιστη κυκλοφορία αέρα από το ανοιχτό παράθυρο. Τώρα, παιδιά, πάρα πολύ προσοχή. Η πετσέτα δεν πρέπει να είναι μουσκή τελείως, υπερβολικά βρεγμένη. Αν είναι μουσκεμα, ο αέρας δυσκολεύεται να περάσει μέσα από το ύφασμα και έτσι αυξάνει την υγρασία στο χώρο και θα έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Θα σκάσουμε, θα έχουμε αυτή την αίσθηση αποπνικτική ζέστη αντί για δροσιά. Οπότε, εντάξει, βέβαια, όλο αυτό δεν αντικαθιστά ένα σύστημα κλιματισμού, δεν έχει αυτή τη δροσιά τη φανταστική. Αλλά τουλάχιστον έχουμε σίγουρα την υγεία μας. Γιατί κάτι όσοι ακούω από εδώ και από εκεί με τους κλιματισμούς, δεν τα θέλουμε αυτά καλοκαιριάτικα.

0: Έτσι, με αυτό το ωραίο το κούνημα της Σακύρας σας αφήνω για σήμερα. Τελευταίο τραγούδι La Tortura. Από τη Μαρία Γεωργάκη ένα πολλά πολλά γλυκά φιλιά. Να έχετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε πολύ όμορφα και σας αφήνω σε καλά χέρια. Στο Γιώργο Λάζαρο μέχρι τις 5. Να είστε καλά, να περνάτε ωραία και τη Δευτέρα. Έτσι θα έχουμε γεμίσει και τις μπαταρίες μας κιόλας. Θα έχουμε κάνει τα ωραία μας τα μπάνια και θα είμαστε εδώ ακριβώς στις 12 αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Πολλά φιλιά!
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Είσαι στον Kiss. Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός

0: επιστρέφει σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
2: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
3: It's Bruno Mars.
4: It's Harry Styles.
5: It's Teddy Swims.
6: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
7: Ναι, μου ολόκληρη.
8: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
10: Παρασκευή είναι, Ιούλιος είναι, καύσωνα δεν έχουμε, άρα όλα καλά. Γεια σας, ακούμε εννοείται 92,9 Kiss. Έχουμε προτάσεις για event, έχουμε σούπερ διαγωνισμούς και συμβουλές διατροφής. Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας. Τώρα θα ακούσουμε Anastasia, One Republic και Madonna στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.

Χρυσούλιου στον 92,9. Εκεί θυμάστε που λέγαμε για την ταινία με τη ζωή της Μαντόνα που ετοιμάζεται. Δεν θα γίνει λοιπόν, επειδή δεν της δίνουν το budget που θέλει. Οπότε ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον. Εμείς κάθε Σαββατοκύριακο απολαμβάνουμε κάθε ώρα επιτυχίες 90's to now για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Τώρα συνεχίζουμε με η Money και Imagine Dragons. Ακούμε πάντα 92,9.

0: Παρασκευή στον 92,9 εκεί. Μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου στην αγορά και με το Data Rollover μεταφέρει κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιούμε στον επόμενο για να μην χάνουμε κανένα. Για να μάθετε περισσότερα καλέστε το 13803 ή μπείτε στο horizon.gr. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Benson Boone, θα ακούσουμε και τον Enrique Iglesias και τον Calvin Harris. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 εκείς.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

3 Ιουλίου και ακούμε 92,9 εκείς. Άλλαξαν οι κανόνες για τις πτήσεις. Πρέπει να σας πω, απαγορεύονται πλέον οι συσκευές με μπαταρίες λιθίου στις βαλίτσες, δηλαδή τα power bank, τα σύρματα ακουστικά και άλλα, επειδή μπορεί να εκραγούν. Επιτρέπονται μόνο σε χειραποσκευή. Καλό είναι να τα γνωρίζουμε αυτά. Τώρα που είμαστε σε εποχή ταξιδιών, συνεχίζουμε με Quabs και Aerosmith. Ακούμε πάντα 92,9 εκείς.

0: και η Coldplay στην παρέα μας εδώ στον 92,9 Kiss. Δύο γίνεται το Προτέργεια Concept Store στο Περιστέρι και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι γεμάτο ενέργεια. Σήμερα λοιπόν πηγαίνουμε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι. Μας περιμένουν εκεί πολλές εκπλήξεις. Από τις 6 μέχρι τις 9 μάλιστα η Ελένη και η Χριστίνα θα κάνουν εκπομπή ζωντανά από εκεί και θα σας περιμένουν με κεράσματα, μεγάλα δώρα και μία κλήρωση για 2.000 ευρώ. Όλα αυτά στο Προτέργεια Concept Store στο Περιστέρι σήμερα. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε την Τζαμίλια, θα ακούσουμε και τη Miley Cyrus. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Είσαι στον Kiss. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Τον Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
7: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
8: Πού πας, ρε καραμούζα,
7: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
11: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
10: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
12: It's Bruno Mars.
13: It's Harry Styles.
14: It's Teddy Swims.
15: This is The Weeknd.
10: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
16: Ναι, μου ολοκληρή.
17: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Α, θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Πραγματικά να ζήσω κάτι.

0: και ωραίο και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
2: Το ρολόι δείχνει 3 και όπως πάντα ακούμε 92,9 Kiss. Οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται βεβαίως με Τζαμίλια, με Miley Cyrus και Sonic. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση και λίγο αργότερα θα διεκδικήσετε το υπέροχο γεύμα εργασίας που σας χαρίζει κάθε μέρα η Pizza Fan. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

Κυφισίου στο 92,9. Κύς κίνηση έχει τώρα ο Κυφισός, κίνηση έχει και το κέντρο και η Ποσειδόνος. Μαζί μας είναι βεβαίως η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που μεταφέρει κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Μπείτε στο horizon.gr για να μάθετε περισσότερα. Συνεχίζουμε με τη Sia και τον Teddy Swims μαζί με τον David Guetta που θα ακούσουμε σε λίγο εδώ στο 92,9.

0: Ρίση Ουλίου στον 92,9 εκεί στα κινητά στο χέρι τώρα. Όπως κάθε μέρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Φιλαδέλφια και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber στέλνετε μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 12ος ή η 12η και ο διαγωνισμός βεβαίως είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε την Νία, θα ταξιδέψουμε και στα 90s με τον Robert Miles. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Μια ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Σημαντική για την υγεία και απαραίτητη είναι η βιταμίνη C που παίρνουμε από τα πορτοκάλια. Όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν όμως και άλλα τρόφιμα που την περιέχουν, όπως οι φράουλες, ο ανανάς, οι ντομάτες, τα ακτινίδια και τα λεμόνια. Οπότε έχουμε πολλές επιλογές ευτυχώς. Συνεχίζουμε τώρα με γκάλα. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη Ριάννα εδώ στον 92,9 Kiss.

0: επέστρεψαν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Θρυλική Βεζούβιος λοιπόν, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special για αυτούς που τα θέλουν όλα. Και μάλιστα έρχονται με προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml με μόνο 9,50. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τη ζάζ, θα ακούσουμε και τους 10,000 Maniacs εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
0: Κορυφώνεται η αγωνία στο Μουντιάλ, καθώς έχουν αρχίσει να σχηματίζονται τα ζευγάρια της φάσης των 16. Σήμερα, στη φάση των 32, η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, ενώ ξημερώματα Σαββάτου η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και η Κολομβία την Γκάνα. Ξεκινά σήμερα το βρετανικό Grand Prix της Formula 1 στην πίστα του Silverstone. Ως έδρα του πρώτου αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 το 1950, το Silverstone έχει περισσότερη ιστορία από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη πίστα στο ημερολόγιο.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρο στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορτ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
4: Είσαι στον Kiss.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κωμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
11: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
12: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
13: It's Bruno Mars.
14: It's Harry Styles.
15: It's Teddy Swims.
16: This is The Weeknd.
12: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
17: Ναι, μου ολόκληρη.
18: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
12: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Βροχή δείχνουν οι προβλέψεις για αύριο το απόγευμα, την Κυριακή όμως ο ουρανός θα καθαρίσει. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 33. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται με Zaz, με 10,000 Maniacs, Topic και πολλούς άλλους στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

14 μετά τις 4, πες το και έφυγες. Έτσι λέγεται ο σούπερ καλοκαιρινός διαγωνισμός του 92,9 Kiss, στον οποίο κερδίζετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το νησί που θέλετε. Εσείς δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Κάνουμε κάθε μέρα δύο κληρώσεις. Μία στο Breakfast Show και μία ακόμα σε μία από τις υπόλοιπες εκπομπές. Σε λίγο θα μάθουμε ποιος θα κερδίσει εισιτήρια για Κρήτη με την ANEC Lines, που μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με άνεση, ποιοτική εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία βεβαίως της κριτικής κουλτούρας. Και για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο απολαυστική, μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας, όπως Wi-Fi on board με μείον 10% και γεύματα με έως μείον 20% στο à la carte εστιατόριο. Μπείτε στο anek.gr ή στο νέο Seymour App, αγοράστε τα εισιτήριά σας, προσθέστε τις υπηρεσίες της επιλογής σας και ολοκληρώστε εύκολα και γρήγορα την κράτησή σας. Τώρα ακούμε τον Bruno Mars, σε λίγο έρχονται και οι Crazy Town στον 92,9 Kiss.

0: starts to snow. Only know your lover when you let her go. Εδώ στο 92,9 Kiss. Θυμίζω λοιπόν για το πες το και έφυγες, μπαίνετε στο site μας kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή για να κερδίσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το νησί που θέλετε. Τώρα θα μάθουμε ποιος θα κερδίσει εισιτήρια για Κρήτη με την ANEC Lines που μας ταξιδεύει εδώ και χρόνια σε Χανιά και Ηράκλειο με άνεση, εξυπηρέτηση και μοναδική φιλοξενία. Μπείτε στο anec.gr ή στο νέο Seymour App. Περιμένουμε λοιπόν να χτυπήσει το τηλέφωνο. Σε λίγο θα ακούσουμε Rasmus, θα ακούσουμε Lorin και Brian Adams εδώ στο 92,9 Kiss για να δούμε ποιος είναι στη γραμμή. Χτυπάει, καλό είναι αυτό.
1: Παρακαλώ.
0: Χαίρετε, ο Κιμωνάς.
1: Το ίδιος.
0: Είμαι ο Γιώργος από τον 92,9 Kiss.
1: Καλησπέρα σας, κατάλαβα.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, είχες δηλώσει συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό στο site μας.
1: Ακριβώς.
0: Και κέρδισες λοιπόν.
1: Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Για ποιον είχες δηλώσει.
1: Για την αγαπημένη μου Κρήτη.
0: Τέλεια, τέλεια. Και θα ταξιδέψεις με την ANEC Lines. Εύχομαι να περάσεις τέλεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Kiss FM, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Παρασκευή 3 Ιουλίου στον 92,9 Kiss. Γεια σου, Ντάρια. Αύριο στην εκπομπή του Κώστα θα μάθουμε ποιος θα πάει για ένα υπέροχο τριήμερο στο Plaza Beach Hotel στην πλάκα της Νάξου που σας προσφέρουμε μαζί με το hellogreece.gr. Και όχι μόνο, στο πακέτο περιλαμβάνεται πρωινό, γεύμα στο kitchen bar του Plaza Beach και γεύμα στο πικάντικο στο κέντρο της παραλίας της Νάξου. Γι' αυτό μπείτε στο Instagram μας και βάλτε το όνομά σας στην κλήρωση. Τώρα θα ακούσουμε τον Sam Smith, σε λίγο έρχεται και η υπέροχη Celine Dion εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Πάρτι και δώρα για σας, φιλιά!
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
13: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
14: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
13: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
15: It's Bruno Mars.
16: It's Harry Styles.
17: It's Teddy Swims.
18: This is The Weeknd.
13: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
19: Ναι, μου ολόκληρη.
3: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
13: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
6: Λίγο μετά τις 5 το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε μόνο με τον Αλέξανδρο. Η Ελένη είναι καθοδόν, μπορεί ήδη να έχει φτάσει στο Rotaria Concept Store, από όπου θα είναι εκεί ζωντανά με την Χριστίνα Γενοπούλου από τις 6 μέχρι τις 9. Εμείς εδώ θα δώσουμε τα καύσιμα αυτή την ώρα, το Kiss Fuel Pass από την Ελίν και τον Kiss. Θα παίξουμε όνομα φυτό ζωοπράγμα και θα ακούσουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Μόλις ακούσαμε και τις Coldplay μαζί με την Beyoncé, Him for the Weekend. Απόγευμα Παρασκευής 3 Ιουλίου, μια Παρασκευή που μας βρίσκει με 33 βαθμούς. Παρακαλώ, μια χαρά η θερμοκρασία. Αύριο από ό,τι βλέπω θα έχουμε λίγες βροχούλες, αλλά η θερμοκρασία στους 34, την Κυριακή στρώνει το πράγμα όσο αφορά τη βροχή, με θερμοκρασία στους 33 και μετά από Δευτέρα 35. Όσο αφορά τα υπόλοιπα, είναι καλύτερη η εικόνα, λέει, της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα στο λόφο 40 Μάρτυρες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν ακόμη συνολικά 32 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Τι άλλο έχουμε? Δεμένα τα πλοία στη Ραφίνα, το ξέρετε, γιατί υπάρχει απεργία. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται και στην κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λυκόβρηση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, ενώ προς Λαμία από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική οδός προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Μεταμόρφωση. Η Κηφισίας προς το κέντρο στο Ψυχικό, ενώ προς Κηφισιά στο Ψυχικό και μετά από Σύντερα Χαλανδρίου μέχρι το Δαχτυλίδι. Η Μεσογείο μόνο στην Αγία Παρασκευή, η Ποσειδόνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκι και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα σταδίου Πανεπιστημίου Βασιλής Σοφίας Αρδιτού και Αλεξάνδρας. Εσείς τώρα έχετε περιθώριο για φρεσκάρετε στη μνήμη σας πώς τελειώνει η πινακίδα του αυτοκινήτου μας. Ρίξτε και μια ματιά στην άδεια κυκλοφορίας για να το θυμηθείτε, αν δεν το θυμάστε. Σε λίγο έρχεται το Kiss Fuel Pass. Κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει καύσιμα αξίας 50 ευρώ από το 92,9 Kiss και την Ελλήν.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: θυμηθείτε ένα απόγευμα Παρασκευής. Ακούτε 92,9 Kiss, 3 του μήνα σήμερα. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε στο Kiss Fuel Pass. Θυμόμαστε την πινακίδα του αυτοκινήτου μας, πώς τελειώνει, ποια είναι τα τρία τελευταία νουμεράκια. Ωραία, το έχουμε, πολύ ωραία. Θα ακούσουμε λοιπόν 3 τυχερούς αριθμούς αυτή τη στιγμή. Εάν η πινακίδα του αυτοκινήτου σας τελειώνει με αυτούς τους 3 αριθμούς, με τη σειρά που θα τους ακούσετε, τότε πολύ απλά τηλεφωνείτε στο 210-8050-1000 για να κερδίσετε το Kiss Fuel Pass. Κάψιμο αξίας 50 ευρώ από το 92,9 Kiss και την Ελλήν. Είμαστε έτοιμοι. Για πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα.
1: Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 5, 3, 0.
0: 530. Αυτό είναι που ψάχνουμε σήμερα, το 530. Εάν λοιπόν η πινακίδα του οχήματος που έχουμε τελειώνει σε 530, 530, τότε μην το καθυστερείτε και πολύ. Τηλεφωνήστε στο 210-80-50-1000. Έχετε βέβαια 5 λεπτά περιθώριο, αλλά έχει συμβεί πολλές φορές να τύχει και 2 και 3 που ακούν και έχουν το ίδιο νούμερο, οπότε κερδίζει ο πρώτος. 530-210-80-50-1000. Περιμένω να δω ποιος είναι ο τυχερός ή η τυχερή σήμερα.

0: Σλιμάν, Mon Amour. Λίγο πριν δώσαμε τους τρεις τυχερούς αριθμούς, 5-3-0, και αμέσως μας πήρε τηλέφωνο ο Βαγγέλης. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Με ακούτε?
0: Έλα, τώρα σε ακούμε, ναι. Έλα, καλησπέρα.
1: Ναι. Πού είσαι? Είμαι στον δρόμο κι αυτό.
0: Είσαι στον δρόμο κι εσύ, οκ. Okay. Δεν μου λες, η πινακίδα σου που τελειώνει?
1: Είναι υψηλό ρο, κάπα 85-30.
0: Δεν χρειάζεται να το πεις όλο, δεν πειράζει, όμως είναι 5-30. Οκ, okay. Όπως κατάλαβες, έχεις κερδίσει καύσιμα αξίας 50 ευρώ από τον 92,9 εκείς και την Ελλήν, Βαγγέλη. Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο ξεκινάει με τις καλύτερες προδιαγραφές, σωστά?
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσύ, Βαγγέλη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, γεια. Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Θυμηθείτε ένα απόγευμα Παρασκευής 3 Ιουλίου του 26 και ακούτε 92,9 Kiss με τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και τους Quan και το Tainted Love και πάμε τώρα να μιλήσουμε για μια σειρά που μπορεί και να ήσασταν fan. Μιλάω πάντα για τους Simpsons. Βλέπατε Simpsons, έβλεπες Τάσο? Έβλεπε, ωραία. Λοιπόν, υπάρχει μια φήμη για αυτή τη σειρά, για προφητείες, και ενισχύεται συνέχεια από πολλές συμπτώσεις, όπως η πρόσφατη εμφάνιση Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο, την οποία θαυμαστές είχαν συνδέσει αμέσως με παλαιότερο επεισόδιο που περιέγραφε μια παρόμοια επιδημία υιογενούς φύσης. Επίσης, στις γνωστές προφητείες που συγκαταλέγονται σε αυτή τη σειρά είναι η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, η εξαγορά της Fox από την Disney, η πανδημία, το υποβρύχιο Τιτάν και η εμφάνιση τεχνολογιών όπως βιντεοκλήσεις και τα έξυπνα ρολόγια. Και ερχόμαστε τώρα λοιπόν σε αυτό που είναι πολύ κοντά μας. Μιλάμε για το Μουντιάλ. Σε ένα επεισόδιο του 97 με τίτλο The Cartridge Family προβλέπει ότι στο τελικό του Μουντιάλ του 26 θα είναι Μεξικό με Πορτογαλία. Οπότε εάν πέσουν μέσα και σε αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε το σενεριογράφο της σειράς. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Πας και μας πει τίποτα, κανένα αριθμό για να παίξουμε κανένα τζόκερ για να κερδίσουμε, έτσι δεν είναι?
1: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα θα έλεγα.

0: Καταπληκτικό ντουέτο. Bruno Mars, Lady Gaga, Die With A Smile. Εδώ στο 92,9 εκείς, 18 λεπτά πριν τις 6, ακριβώς 18 λεπτά πριν ξεκινήσει η ζωντανή μετάδοση από το κατάστημα Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι, στη λεωφόρο Παναγίτη Τσαλντάρη 60 και Πολυκράτους 12. Γιορτάζει τα 2 χρόνια λειτουργίας του. Η Ελένη Νικολάου θα βρίσκεται εκεί μαζί με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, υπάρχει και μια μεγάλη κλήρωση για 2.000 ευρώ. Οπότε, αν είναι ο δρόμος σας από εκεί, περάστε μια βόλτα, ποτέ δεν ξέρεις. Εμείς τώρα ήρθε η ώρα για να παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα. Εάν θέλετε να διεκδικήσετε μία δωρεπιταγή 50 ευρώ για τα TGI Fridays, τα οποία έχουν και τα καλοκαιρινά κοκτέιλ, το Gin Berry, το Spicy Mellow Cooler, το Summer Love και το Golden Sunset, για να τα συνοδεύσετε με το απολαυστικό σας γεύμα στα TGI Fridays, τηλεφωνήστε στο 210-80-50.000. Παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα. Περιμένω να τηλεφωνήσετε στο 210-80-50.000.
1: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: Και παίζουμε με την Ελπινίκη. Καλησπέρα, Ελπινίκη.
2: Καλησπέρα.
1: Πού σε πετυχαίνουμε, πού βρίσκεσαι?
2: Γυρίζω από τη δουλειά. Okay. Έχω σταματήσει εδώ στην άκρη.
1: Σωστή. Μια χαρά. Μια χαρά σε βρίσκω. Τίποτα σχέδια για το Σαββατοκύριακο? Θα πάμε πουθενά ή ήσυχα?
2: Όχι, ήσυχα.
1: Ήσυχα, ήσυχα.
2: Γιατί λείπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε αυτή τη εβδομάδα είπαμε να ξεκουραστούμε.
1: Α, πού πήγατε?
2: Στο Ράλι Ακρόπολη.
1: Μάλιστα, ωραία. Σ' αρέσουν, βλέπω, τα μηχανοκίνητα αθλήματα, έτσι?
2: Του άντρα μου, αλλά κάνουμε παρέα.
1: Κατάλαβα, εντάξει, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Του άντρα μου, αυτό ήτανε. Λοιπόν, Ελπινίκη μου, διεκδικείς τη ροπιταγή για τα TGI Fridays και παίζεις με το γράμμα Φι.
2: Ωραία.
1: Φι, το έχουμε έτσι? Να ξεκινήσω το χρόνο?
2: Ξεκίνα.
1: Για πάμε σιγά σιγά. Ένα όνομα.
2: Φώτης.
1: Ένα φυτό.
2: Φραουλιά.
1: Υπάρχει τέτοιος επαφής για τα μάτια.
2: Φακός.
1: Ένα πνευστό μουσικό όργανο.
2: Φλογέρα.
1: Ένα επάγγελμα.
2: Φυσικοθεραπευτής.
1: Μία πόλη.
2: Φωκίδα.
1: Μηχανισμός που κλείνει, κουμπώνει τσάντες, βαλίτσες, ρούχα.
2: Φερμουάρ.
1: Αλλιώς το μπουκάλι.
2: Φιαλίδιο.
1: Ναι, ναι,
2: το παίρνεις. Φιάλι.
1: Μπράβο, ένα ζώο.
2: Φάλαινα.
1: Έτσι λέγεται η αντικανονική ενέργεια σε αντίπολο παίκτη στο ποδόσφαιρο.
2: Φάουλ.
1: Πω, καλά, εντάξει, μπράβο.
0: Δυστυχώς κέρδισες.
1: Δυστυχώς κέρδισες. Προκέρδισες. Μια χαρά τα πήγες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φυσέκι, μπαμ, μπαμ, μπαμ, τα έλεγες όλα πάλι. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, Ελπινίκη μου, σε ευχαριστούμε. Εύχομαι να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.

0: Χριστίνα Αγγιλέρα, Genie in a Bottle. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σήμερα πιο σύντομα, μόλις μία ώρα και μόνο με τον Αλέξανδρο, γιατί όπως σας είπα, από τις 6 μέχρι τις 9 ο 92,9 εκεί θα εκπέμπει ζωντανά με την Ελένη Νικολάου και τη Χριστίνα Γιαννοπούλου από το Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι, στη Λεωφόρο Παναγίτη Αλντάρη 60 και Πολυκράτους 12, σε μια μεγάλη γιορτή, γιατί έχει 2 χρόνια λειτουργίας, έτσι μην το ξεχνάμε. Θα υπάρχουν πολλά event, happenings, κεράσματα, κέφι, δώρα, εκπλήξεις για όλους. Θα φωτογραφηθείτε και με τον Προτέα, την αξιαγάπητη μασκότ, και φυσικά θα μπείτε σε μια κλήρωση για 2.000 ευρώ. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα κανονικά. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Κορυφώνεται η αγωνία στο Μουντιάλ, καθώς έχουν αρχίσει να σχηματίζονται τα ζευγάρια της φάσης των 16. Σήμερα, στη φάση των 32, η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, ενώ ξημερώματα Σαββάτου η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και η Κολομβία την Γκάνα. Ξεκινά σήμερα το βρετανικό Grand Prix της Formula 1 στην πίστα του Silverstone. Ως έδρα του πρώτου αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 το 1950, το Silverstone έχει περισσότερη ιστορία από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη πίστα στο ημερολόγιο.
1: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι
3: σαν. Ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται

0: Τι!
1: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
11: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
10: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
12: It's Bruno Mars.
13: It's Harry Styles.
14: It's Teddy Swims.
15: This is The Weeknd.
10: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
16: Ναι, μου ολοκληρή.
17: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
10: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα, πάντα ζωντανά ο 92,9 εκεί. Όπως σας έχουμε υποσχεθεί φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, είμαστε από το κατάστημα της Προτέρια, το Concept Store στο Περιστέρι. Τη διεύθυνση δεν τη θυμάμαι, θα μας την πει Χριστίνα.
1: Παναγή Τσαλδάρη 60.
0: Να πούμε λοιπόν ένα μεγάλο γεια σε όλους όσους βρίσκονται εδώ, γιατί θα ακολουθήσει Street Party και σας περιμένουμε. Θα είμαστε η Ελένη Νικολάου
1: και η Χριστίνα Γιανοπούλου
0: μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με όλες τις 90s να επιτυχίες και με πράγματα που πραγματικά δεν φαντάζεστε. Αυτό εγώ που δεν φανταζόμουν, Χριστίνα μου, είναι ότι θα είμαι εδώ και δίπλα μου ακριβώς θα έχουν φέρει παγωτατζίδικο. Μπορείτε σας παρακαλώ να μεταφέρετε το booth? Δεν θα την παλέψω. 3 ώρες θα τρώω ασταμάτητα τα παγωτά της Προτέρια.
1: Αυτό, Ελένη, λέγεται ασκήσεις αυτοσυγκράτησης και εκτός από παγωτάκια που θα μετράμε παγωτά νομίζω σήμερα, έχουμε και πολλά δώρα με την καλύτερη ενέργεια από την Προτέρια και έχουμε και μία σούπερ κλήρωση 2.000 ευρώ.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, όλα αυτά που μου τα ακούω μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά άσκηση σήμερα αυτοσυγκράτησης δεν θα κάνω. Θα φάω όσα παγωτά μπορώ. Πολλά φιλιά. 92,9.

0: Stay 92,9. Εκεί σε είδα, Ελένη Νικολάου, να χορεύεις με τον Πρωτέα.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίος χορός, αλλά πολύ σύντομος, γιατί συστάθηκα. Γιατί είναι ο Πρωτέας και έχει πάρα πολύ ζέστη εκεί έξω. Αλλά μετά περνάς από το μπάγκο εδώ που έχει τα παγωτάκια, το stand τέλος πάντων. Δεν έχω δει ακόμα τις γεύσεις. Είδα ότι είναι γεμάτο και ο φίλος μου εδώ περιμένει, μόλις τελειώσουμε και κλείσουμε το, να με κεράσει ένα παγωτό. Βρισκόμαστε πάντα στο Περιστέρι ζωντανά. Θα είμαστε μέχρι τις 9 με 90's νέο μουσικές, ο 92,9 εκεί. Η Ελένη και η Χριστίνα γιορτάζει 2 χρόνια το συγκεκριμένο κατάστημα. Γι' αυτό το λόγο και είμαστε 2 σήμερα.
0: Εννοείται,
1: εδώ.
0: Happy birthday.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό είμαστε και οι 2 σήμερα εδώ. Να πούμε ότι θα συμβούν πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχουμε street party, πολλά κεράσματα και κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: 2.000
1: Ολόκληρα 2.000 ευρώ σας περιμένουν.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
3: Σας ακούω κάθε μέρα. Σας αγαπώ.

0: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη Sea Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sea More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Είσαι στον Kiss.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin. Αξίας 50 ευρώ.

0: Θάλασσα, είναι φανταστικό αεράκι αυτή τη στιγμή. Έχει πέσει και ο ήλιος και περνάμε τέλεια εδώ στο Περιστέρι. Ακριβώς που βρισκόμαστε, λεωφόρο Παναγίτη Αλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι, για να γιορτάσουμε μαζί φυσικά το Protergia Concept Store, το οποίο έχει γενέθλια. Κλείνει τα 2. Γι' αυτό το λόγο και σήμερα ζωντανά είμαστε 2. Είμαι η Ελένη Νικολάου.
1: Είμαι η Χριστίνα Γιανοπούλου. Θέλεις να σου πω πώς ήρθα, Ελένη, εδώ σήμερα?
0: Πώς
1: γιατί
0: ήρθες?
1: Μπορεί να βοηθήσουμε αρκετό κόσμο για να έρθει εδώ να μας συναντήσει. Ήρθαμε μετρό, Σύνταγμα, τελευταία στάση Ανθούπολη και βρισκόμαστε ακριβώς απέναντι από τη στάση μετρό Ανθούπολη.
0: Πανεύκολα. Ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να το εντοπίσει κάποιος με όποιο τρόπο και αν θελήσει να έρθει. Όσοι μένετε βέβαια στο Περιστέρι, είναι πάρα πολύ εύκολο και γνωρίζετε και το δρόμο, την Παναγίτη Αλδάρη. Οπότε κάντε μια βολτίτσα, γιατί και παγωτάκια κερνάμε και ζωντανή μουσική έχουμε, 90s to now. Έχουμε happenings, κεράσματα γενικότερα και κλήρωση για 2.000 ευρώ.

0: Όλες οι πτυχές 90's του Now παίζουν δυνατά εδώ στο Περιστέρι από το κατάστημα Προτέρια Concept Store που γιορτάζει τα 2 του χρόνια. Και σκεφτόμουν, Χριστίνα, το εξής. Ότι στο εξωτερικό τις Παρασκευές χαίρονται πάρα πολύ μετά το τέλος της εργασίας τους, γιατί πηγαίνουν για ένα ποτάκι, τέλος πάντων βγαίνουν.
1: Είναι αυτό το after office.
0: Ναι. Μπράβο. Εδώ λοιπόν δεν το πολύ κάνουμε αυτό, αλλά σήμερα νομίζω ότι είναι μια ιδανική μέρα με όλο αυτό που έχουμε στήσει εδώ στο Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι, στην Παναγίτσα Αλδάρη. Θύμισε μου το 60. Μπράβο. 60. Γιατί εμείς έχουμε και ποτάκια, έχουμε και παγωτάκια, έχουμε γενικά κεράσματα, έχουμε ζωντανή μουσική 90's του Now. Η Χριστίνα και η Ελένη είμαστε εδώ μαζί σας ζωντανά μέχρι τις 9, με πολύ κέφι. Έχουμε street party και έχουμε και μια κλήρωση.
1: Βεβαίως, 2.000 ευρώ.
0: Έχουμε όμως και άλλα πράγματα εδώ που μπορείτε να έρθετε να ενημερωθείτε, γιατί υπάρχει το Προτέρια Πικάσο, όπου μπορείς να επιλέξεις και να πληρώσεις το ποσό που θέλεις εσύ για τον λογαριασμό του ρεύματός σου. Φοβερό!
1: Επιπλέον έχουμε ίδιο λογαριασμό κάθε μήνα για ένα ολόκληρο χρόνο.
0: Οπότε επιλέγεις το πακέτο που ταιριάζει την ετήσια κατανάλωσή σου και αυτό ήταν. Τέλειο! Πάμε με μουσικές 90's του Now, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss. 92,9 Kiss.

0: κανένα silence. Κάτι γίνεται ωραίο, δυνατό εδώ στο Περιστέρι. Βρισκόμαστε Παναγή Τσαλδάρη 60, ο 92,9 Kiss εκπέμπει live. Γιορτάζει 2 χρόνια Πρωτέρια Concept Store. Είμαι η Χριστίνα Γιαννοπούλου με την Ελένη Νικολάου,
1: η οποία απολαμβάνει αυτό το καταπληκτικό αεράκι εδώ έξω από το κατάστημα.
0: Εγώ σε φυσάω.
1: Ναι, εσύ με φυσάς. Μα ωραία φυσάς. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας για άλλες 2 ώρες και κάτι. Σας περιμένουμε Παναγή Τσαλδάρη 60 στο Πρωτέρια Concept Store που έχουμε γενέθλια. 2 χρόνια.

0: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν μου ολοκληρώνει.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Όλες οι επιτυχίες 90s του Now παίζουν δυνατά σήμερα. Όπως σας έχουμε πει, να σας το ξαναθυμίσουμε. Από το Περιστέρι, από το κατάστημα Προτέρια Concept Store που βρίσκεται στο Περιστέρι και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12, γιατί κλείνει τα 2. Έχει γενέθλια, γι' αυτό το λόγο και σήμερα εδώ είμαστε δύο παρουσιαστές από το 92,9 εκεί, η Χριστίνα Γιαννοπούλου και η Ελένη Νικολάου, και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9. Ελάτε, γιατί εκτός από το γεγονός ότι θα μιλήσουμε, θα περάσουμε όμορφα, θα χορέψουμε, θα διασκεδάσουμε με 90's νέο μουσικές, έχουμε πλούσια δώρα, έχουμε πολλά happenings, έχουμε κεράσματα, έχουμε μια κλήρωση 2.000 ευρώ, αλλά νομίζω το σημαντικότερο από όλα είναι πως αν έρθετε από εδώ, θα μπείτε στο κατάστημα που έχει απίστευτη δροσιά και θα ενημερωθείτε για πολλά πράγματα που είναι συμφέρον δικό σας, όπως παραδείγματος χάρη ρεύμα και φυσικό αέριο μαζί. Χριστίνα, μπορείς να μας εξηγήσεις τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
1: Εννοείται, με το Protergia Power & Gas έχεις τον ιδανικό συνδυασμό για περισσότερο ωφέλη, περισσότερη οικονομία με σταθερή τιμή για ένα ολόκληρο χρόνο. Παίρνα λοιπόν από εδώ, από το Protergia Concept Store Περιστέρι, και μάθε πώς μπορείς να βγεις κερδισμένος, κερδισμένη πάρα πολύ εύκολα.
2: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: It's party time! Μας ακούτε ζωντανά από το Περιστέργη, το Πρωτέργια Concept Store. Βρισκόμαστε Τσαλδάρη, Λεωφόρος Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12. Εδώ το Πρωτέργια Concept Store κλείνει 2 χρόνια. Βλέπω και τούρτα ακριβώς αριστερά. Η Ελένη Νικολάου που βρίσκεται?
1: Βρίσκεται εδώ. Τώρα, γιατί πριν ήμουνα μέσα. Ήμουνα μέσα στο κατάστημα. Δεν μπήκα μόνο για να δροσιστώ, πήγα για να το ψάξω λίγο. Και βρήκα κάτι φανταστικό που υπάρχει μέσα. Υπάρχει ένας θάλαμος που λέγεται Airbox. Είναι γυάλινος θάλαμος. Μπαίνεις μέσα, δεν φοβάσαι, ούτε είναι αποπνιχτικά, γιατί είναι γυάλινο και από πάνω από το κεφάλι σου φυσάει αέρας.
0: Να σου πω.
1: Την ώρα που φυσάει ο αέρας, κάτσε να σου πω. Την ώρα που φυσάει ο αέρας πέφτουν χαρτάκια.
0: Όπα. Σου έκανε ωραίο μαλλί πάντως.
1: Ωραίο είναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Φανταστικό, να πας και εσύ. Λοιπόν, πέφτουν αυτά τα χαρτάκια, τα οποία προσπαθείς εσύ να πιάσεις, και αυτό που θα πιάσεις έχει κάποιο δώρο. Βέβαια, μπορεί και να μην έχει, αλλά έχεις το χρόνο να δεις, να κλέψεις λίγο, να δεις ποιο έχει το δώρο την ώρα που πέφτουν τα χαρτάκια, και να το αρπάξεις, βγαίνεις έξω και παίρνεις το δώρο σου. Τέλειο.
0: Φανταστικό. Και δώρο, και ωραίο μαλλί, και 2.000 ευρώ. Σας περιμένουν
1: στην κλήρωση που θα γίνει. Και βέβαια μουσικές 90's του Now, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Πούμε καθημερινά, μας φτιάχνετε τη μέρα.

0: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
1: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
1: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
0: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Drive. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξαποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξαποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 6 Ιουλίου. Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Πανθένη Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Πανθένα Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50.

0: 92,9 εκεί σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Πάντα ζωντανά από το κατάστημα Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι, που γιορτάζει τα 2 χρόνια. Και εμείς οι δύο, εγώ δηλαδή και η Χριστίνα, βρισκόμαστε εδώ ζωντανά με 90's του Now επιτυχίες και πολλά πολλά ακόμα. Θα σας τα πούμε όλα στη συνέχεια, γιατί θα βρισκόμαστε εδώ ζωντανά μέχρι τις 9. Η Dua Lipa παντρεύτηκε πρόσφατα. Βρήκε αυτό που της ταιριάζει, μάλλον, γιατί δείχνει πάρα πολύ χαρούμενη η Χριστίνα.
1: Θεά.
0: Γενικά υπάρχουν άνθρωποι που όταν βρίσκουν αυτό που τους ταιριάζει δεν το αλλάζουν. Το ευχόμαστε αυτό για την Dua Lipa σίγουρα. Αλλά τώρα εγώ θα πω σε υλικά πράγματα. Δηλαδή, αν βρεις τον καφέ που σου αρέσει, πίνεις αυτό το συγκεκριμένο καφέ, το στυλ ντυσίματος, μπορεί να σου αρέσουν τα ταξίδια. Εσύ είσαι από τους ανθρώπους όταν βρουν κάτι και τους ταιριάζει, δεν το αλλάζουν με τίποτα.
1: Εννοείται.
0: Και αν ναι, τι μπορεί να είναι αυτό που δεν αλλάζεις?
1: Εννοείται, και ως Ταύρος, να στο θέσω και ζωδιακά. Α, το ωραία. Θέμα. Όταν βρίσκω κάτι, δεν το αλλάζω. Εντάξει, ο 92,9 κις μου έρχεται στο μυαλό. Okay. Το πρώτο.
0: Τέλειο.
1: Να σου πω για συνήθεια που δεν αλλάζω: να κολυμπάω χειμώνα, καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μάθε λοιπόν ότι υπάρχει ένα application το οποίο μπορείς να κατεβάσεις, να μπεις στο club και να έχεις όσλα όσα χρειάζεσαι για ψυχαγωγία, για αγορές, για ταξίδια και όλα αυτά με ένα κλικ. Πρόκειται για το Προτέρια App.
1: Τέλειο.
0: Το κατεβάζεις, μπαίνεις στο club και αποκτάς τα πάντα με έκπτωση. Το Προτέρια Club επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Οπότε, όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Έλα, Ελένη, cheers.
1: Cheers, λοιπόν, γιατί τώρα ο κόσμος θα αναρωτιέται τι cheers, αφού λέμε ότι είμαστε στο Περιστέρι, στο κατάστημα της Πρωτέρια, το Concept Store που έχει γενέθλια κλπ. Τι
0: έχουμε cheers. Party.
1: Αφού έχουμε party. Street party, έχουμε πλούσια δώρα, έχουμε ζωντανή μουσική, έχουμε happenings, έχουμε κεράσματα και ανάμεσα σε αυτά τα κεράσματα, εκτός από τα παγωτά που προαναφέραμε πριν, έχουμε γελάει το φίλος μας. Το όνομά σου?
2: Γιώργος.
1: Γιώργο, έχεις ακούσει τα μύρια όσα από μένα εδώ σήμερα.
2: Τα καλύτερα.
1: Τα καλύτερα. Ο Γιώργος εδώ είναι ο επιτετραμένος των παγωτών. Λοιπόν, φανταστικά είναι πάντως τα παγωτά. Αλλά έχω πιει την καλύτερη μαργαρίτα mango ever. Είχα να πιω πάρα πολλά χρόνια τέτοια μαργαρίτα. Και αυτή τη μαργαρίτα, μεταξύ άλλων, θα τη βρείτε εδώ στο Περιστέρι, Παναγία Τσαλδάρη 60 και Ιπποκράτους 12, έξω από το κατάστημα της Πρωτέρια, το Concept Store, που σήμερα έχει γενέθλια.
0: Ναι, και έχει γίνει και hot spot κανονικά. Έχω να πω ότι εκτός το ότι είναι φανταστική, είναι και πολύ ωραία σερβιρισμένη, έχω να σου πω. Με το λεμονάκι της, γύρω-γύρω,
1: άκρως επαγγελματική.
0: Είναι εντελώς.

0: υπέροχο. Clocks από τους Coldplay φυσικά εδώ στο 92,9 Kiss. Πάντα ζωντανά από το κατάστημα της Προτέρια, το Concept Store στο Περιστέρι. Παναγίτσα, Αλδάρη, 60 και Πολυκράτους 12. Βρισκόμαστε εδώ για ένα πάρτι και έχουμε τον πιο χαρούμενο καλεσμένο. Τον πιο χαρούμενο. Γεια σου!
1: Τι τρώω?
2: Γεια σου!
0: Πώς σε λένε?
2: Λέτα.
0: Λέτα, τι τρως?
2: Παλατά.
0: Είσαι πολύ φίλη μου. Ο Γιώργος σου το έδωσε?
2: Ναι.
0: Πόσο χρονών είσαι?
2: Καλά.
0: Καλά, εντάξει. Σ' άρεσε αυτό το μικρόφωνο, ε? Είναι ωραίο παιχνιδάκι. Ήρθες εδώ για τα γενέθλια? Τα δικά σου πότε είναι?
2: Αμ' το σπίτι.
0: Στο σπίτι, σωστά. Τα γενέθλια τα δικά σου θα τα κάνουμε στο σπίτι, αλλά εδώ κάνουμε τα γενέθλια του Προτέρια Concept Store και γιορτάζουμε κανονικά όπως γιορτάζουμε και στο σπίτι. Είναι από... Τι είναι?
2: Τα ποσοκουτικά του.
0: Φανταστική Λέτα. Λοιπόν, και από τη Λέτα πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Γιατί θέλω να ρωτήσω τη Χριστίνα το εξής. Φανταζόσουν από το ότι μπορούμε να επιλέξουμε και να πληρώνουμε το ποσό που θέλουμε εμείς για το λογαριασμό του ρεύματός μας?
3: Εάν το φανταζόμουν, να.
0: Ναι,
3: όχι. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Όχι. Και όμως υπάρχει αυτό. Και είναι αυτό το πρόγραμμα, το Προτέρια Πικάσο.
3: Υπέροχο. Είναι υπέροχο. Ίδιο λογαριασμό κάθε μήνα για ένα ολόκληρο χρόνο.
0: Έχεις.
3: Έγινε αυτό που δεν φανταζόμασταν.
0: Ακριβώς.
3: Με το Προτέρια.
0: Οπότε τι κάνεις? Επιλέγεις το πακέτο που ταιριάζει στην ετήσια κατανάλωσή σου και αυτό ήταν. Έχεις ίδιο λογαριασμό που έχεις επιλέξει ο ίδιος.

0: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
3: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. 3η 7 Ιουλίου, Βίρονας, Θέατρο Βράχων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης. Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
12: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
11: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
15: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
14: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
16: It's Bruno Mars.
17: It's Harry Styles.
18: It's Teddy Swims.
19: This is The Weeknd.
14: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
20: Ναι, μου ολοκληρή.
21: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το...

0: 92,9 Kiss Live με Ελένη Νικολάου, Χριστίνα Γιαννοπούλου. Βρισκόμαστε στο Προτέρια Concept Store Περιστερίου. Η γιορτή εδώ καλά κρατεί. Απολαμβάνουμε υπέροχα κεράσματα, μουσική, επιτυχίες 90's του Now παίζουν δυνατά. Δώρα, εκπλήξεις, παγωτά, κοκτέιλ. Ξέχασα κάτι, Ελένη?
1: Ξέχασα τον Πρωτέα. Πού είναι ο Πρωτέας, ο φίλος μου Πρωτέας? Ανάτος, τον βλέπω. Είναι μπροστά ακριβώς.
0: Σε περιμένει να χορέψετε.
1: Του καταστήματος. Το επόμενο τραγούδι θα το χορέψω με τον Πρωτέα. Αλλά βλέπω εδώ, γιατί εμείς είμαστε έξω, βλέπω μέσα στο Airbox όπου έχει ουρά και παραφυλάω πόση ώρα τώρα, γιατί ο κόσμος δηλώνει συμμετοχή. Εγώ θα μπω έτσι, σφίνα. Οπότε περιμένω λίγο να βιάσει για να μπω να δοκιμάσω αυτό το Airbox που μπαίνεις μέσα, όπως έλεγα νωρίτερα. Είναι ένα γυάλινο κυβότιο το οποίο μπαίνεις μέσα, με φυσάει αέρα πάνω στο κεφάλι σου και πέφτουν χαρτάκια. Αυτά πετάνε μπροστά σου λόγω του αέρα. Πρέπει να πιάσεις τα χαρτάκια. Εγώ δεν θέλω να τα πιάσω για να κερδίσω κάποιο δώρο, απλά για την εμπειρία, γιατί μου αρέσουν γενικά. Έχει φαν πολύ αυτό. Οπότε περιμένω πόση ώρα και έχει ουρά.
0: Αλλά είναι ωραίο να κερδίσεις.
1: Μέχρι τις 9 που εδώ θα βρισκόμαστε ζωντανά, κάποια στιγμή θα καταφέρω και θα μπω.
0: Θα το πιάσω.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: 92,9 Kiss Live με Ελένη Νικολάου, Χριστίνα Γιαννοπούλου. Με την Πρωτέρια μπορείς να τα έχεις όλα. Εδώ παρτάρουμε. Βρισκόμαστε Λεωφόρο Παναγίου Τσαλδάρη και Πολυκράτους στο Πρωτέρια Concept Store που κλείνει 2 χρόνια και ευχόμαστε Happy Birthday. Η Ελένη, μήπως την είδες?
1: Πού είναι? Εδώ. Εδώ, πάλι εξαφανίστηκα.
0: Σε εξαφανίστηκες. Ναι,
1: μπήκα
0: μέσα
1: στο κατάστημα μέσα και πήρα κουβέντα με κάποιον από τους υπαλλήλους γιατί είχα κάποιες απορίες και ήθελα να μου τις λύσουν. Έχω να πω ότι είναι πολύ. Α, κάποιο παιδάκι τσιρίζει, μάλλον θέλει παγωτό. Έχω να πω ότι είναι πολύ πιο ωραία να έρθει σε ένα κατάστημα Πρωτέρια, ειδικά εδώ στο Περιστέρι, στο Πρωτέρια Concept Store. Είναι φανταστικοί υπάλληλοι, σε ενημερώνουν, σου λύνουν όλες τις απορίες, γιατί είναι πολύ πιο ωραίο να είσαι face to face με κάποιον, να σου εξηγεί, να βλέπεις κλπ. Από το τηλέφωνο, που πολλές φορές επικοινωνούν μαζί μας και εμείς είμαστε στην τρέλα της καθημερινότητας. Οπότε, ερχόμενος εδώ, σου λύνονται οι απορίες, έχεις πιο καθαρό μυαλό και μαθαίνεις και πράγματα που ενδεχομένως δεν ήξερες, όπως προγράμματα σαν τον Πρωτέρια Πικάσο, που μπορείς να επιλέξεις και να πληρώσεις το ποσό που θες εσύ για το λογαριασμό ρεύματός σου, γιατί έχεις ίδιο λογαριασμό κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο.
2: 90's to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Bruno Mars, Just Might, πάντα στο 92,9 Kiss. Είναι Παρασκευή, θυμηθείτε, ακούτε 92,9 Kiss. Πόσο του μήνα έχουμε, 3 Ιουλίου, νομίζω.
1: Έχουμε.
0: Κοίτα να δεις, μπήκαμε στον Ιούλιο. Είναι μια τέλεια Παρασκευή όμως, γιατί έχει δροσούλα εδώ στο Περιστέρι. Βρισκόμαστε ζωντανά από τις 6 το απόγευμα και θα είμαστε μέχρι τις 9 με τη Χριστίνα και την Ελένη στο μικρόφωνο του 92,9 Kiss. Περνάμε φανταστικά. Έχουμε δοκιμάσει τα καλύτερα παγωτά. Έχουμε πιει την καλύτερη μαργαρίτα μάγκο και συνεχίζουμε ακάθεκτη με μουσικάρες 90's του Now.
1: Με την πιο θετική και γλυκιά ενέργεια, την Πρωτέργεια. Πρωτέργεια Concept Store γίνεται 2 χρονών, Ελένη, το γιορτάζουμε, παρτάρουμε. Είναι από τα καλύτερά μας live αυτό, πραγματικά, απολαυστικά εδώ. Και έχουμε και ένα σούπερ δώρο. Να το λέμε αυτό συνέχεια, 2.000 ευρώ.
0: Κλήρωση θα γίνει.
1: Κλήρωση θα γίνει, χαμός.
0: Πού είστε, ελάτε, σας περιμένουμε.
1: Ναι.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
3: Σας ακούω κάθε μέρα. Σας αγαπώ.

0: These beautiful things that I've got.
1: 90s, επιτυχίες και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss με επιτυχίες 90's του Ναού ζωντανά από το Περιστέρι και συγκεκριμένα από την οδό Παναγίου Τσαλιδάρη 60 και Πολυκράτους 2 στο Περιστέρι. Φυσικά στο Προτέρια Concept Store βρισκόμαστε ακριβώς απ' έξω, δίπλα στα παγωτά, δίπλα στις μαργαρίτες. Λοιπόν, και μιας και άκουγα το κάτς από Κοσίν, να πω το εξής: θέλω να πιάσω και ρεύμα, να πιάσω και φυσικό αέριο μαζί. Γίνεται?
1: Γίνεται, όλα γίνονται.
0: Φυσικά με το Προτέρια Power and Gas όλα γίνονται και έχεις και το ιδανικό συνδυασμό για περισσότερο ωφέλη και περισσότερη οικονομία με σταθερή τιμή πραγματικά για έναν ολόκληρο χρόνο. Επίσης να πούμε ότι έχετε ακόμα περιθώριο να περάσετε από το Προτέρια Concept Store Περιστερίου και να μάθετε πώς μπορείτε να βγείτε και εσείς κερδισμένοι, γιατί βλέπω η ώρα είναι 8:42, άρα όσοι βρίσκεστε κοντά έχετε χρόνο μέχρι τις 9 που θα είμαστε και εμείς εδώ ζωντανά.
1: Εξάλλου τα τελευταία είναι τα καλύτερα, έτσι δεν λένε, και τα πιο τυχερά.
0: Ακριβώς.
2: 90's to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Watch It Burn από την Katy Perry, είναι το ολοκένουργιο τραγούδι της. Μας αρέσει πάρα πολύ. Με αυτό καίει το παρελθόν της, λέει η Katy Perry. Όλοι έχουμε παρελθόν. Κάποιο κομμάτι του παρελθόντος μπορεί να θέλουμε να τα κάψουμε, κάποια όλα. Κάποια όχι. Εμείς όμως εδώ με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου που είμαστε τις 6 το απόγευμα και έχουμε ένα παρελθόν. Εδώ στο Περιστέλι, έξω από το Προτέρια Concept Store, δεν θέλουμε να κάψουμε τίποτα. Θέλουμε όλα όσα ζήσαμε σήμερα αυτές τις 3 ώρες να μείνουν χαραγμένα στο μυαλό μας, γιατί περάσαμε φανταστικά.
1: Ναι, Ελένη Νικολάου, πραγματικά ισχύει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα παγωτά, για τα υπέροχα κοκτέιλ, τον Πρωτέα για το χορό. Η Ελένη Νικολάου τα έδωσε όλα.
0: Και
1: ευχαριστούμε
0: επίσης
1: για αυτή την υπέροχη ενέργεια, τον 92,9 Kiss για την υπέροχη 90s του Now μουσική του. Κρατάμε την ενέργεια ψηλά, το χαμόγελό μας.
0: Με μουσικές 90s του Now, εδώ στο 92,9 εκεί που ξέρει να κρατάει την ενέργεια ψηλά και αυτό ακριβώς θα κάνει και στη συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ευχαριστούμε πολύ για όλα.
1: Φιλιά!

0: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια.

0: Δεν μου ολοκληρεί.
1: Τι φοβερό νέο, ναι, σας αγαπώ. Θα σε ευχαριστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και είναι ώρα να μιλήσουμε για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που ετοιμάζει βαλίτσες, σου λέει, για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
2: Ελπίζω να είμαι εγώ.
1: Εσύ γιατί?
2: Εγώ γιατί να μην είμαι τόσο.
1: Τι δουλειά έχεις, Μαρία, εσύ?
2: Καλέ,
1: στο διάστημα.
2: Καλέ, έχω δει 64 σεζόν Doctor Who. Δεν μπορώ εγώ να πάω στο διάστημα.
1: Η πορεία για την πρώτη ιστορική αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξετάστηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αποστολή τοποθετείται χρονικά εντός της επόμενης διετίας, με διάρκεια παραμονής έως και 3 εβδομάδες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Καλό τάξιδος να πούμε λοιπόν στον πρώτο Έλληνα αστροναύτη και να είναι αξέχαστη η εμπειρία του, και φυσικά να ακολουθήσουν και άλλοι Έλληνες. Είναι δυνατόν οι Έλληνες να μην έχουν πάει στο διάστημα?
2: Σας ορκίζομαι, στείλτε με στο διάστημα, δεν θα το μετανιώσετε.
1: Λοιπόν. Σας παρακαλώ, στείλτε τη στο διάστημα. Τουλάχιστον να ησυχάσω.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Κατά φαντασίαν ασθενής. Σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας. Κυριακή 5 Ιουλίου. Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Δευτέρα 6 Ιουλίου. Σεξι Λόντρι. Σκηνοθεσία Σπύρος Παπαδόπουλος. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
8: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο, ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
9: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
10: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα.

0: to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνει πέι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Σε ποιον νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρηλυκή χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε το καλύτερο ραδιόφωνο.

Επιτυχίες 90's to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
1: Call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.

0: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Κατά φαντασίαν ασθενής. Σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας. Κυριακή 5 Ιουλίου. Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Δευτέρα 6 Ιουλίου. Σεξι Λόντρι. Σκηνοθεσία Σπύρος Παπαδόπουλος. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το KIS Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.